Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια όλα εδώ. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια όλα εδώ.

0: still.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

their story before you heard mine. And somehow

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα σοκ προκαλούν τα ευρήματα των αρχών για τα όσα συνέβησαν πριν τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ από την πρώτη παύση της θεραπείας στις 3:22 μέχρι την κλήση για επίγουσα βοήθεια μεσολάβησαν 49 λεπτά. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης χθες, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν 2 ενίκους της πολυκατοικίας καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Φωτιά προκλήθηκε σε γιο ταχύ τη νύχτα μέσα σε πιλωτή στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Το όχημα κάηκε ολοσχερός ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε 2 μοτοσυκλέτες. Την έρευνα για το περιστατικό είχε αναλάβει το τμήμα ασφαλείας Ζωγράφου, καθώς λίγο πιο κάτω βρέθηκε ένα μπουκάλι με βενζίνη. Συναγερμό σήμανε στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέριψε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ντρόουν πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Το ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του ευχαρίστησε ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα, υπογραμμίζοντας ότι η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ωστόσο ότι το Κίεβο δεν είναι πεπισμένο ότι η Ρωσία έχει την πρόθεση να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διεθνώς οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Στα 107 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 103 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ο γραμματέας του Ενώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάη. Απορρίπτοντας μάλιστα, όπως ανέφερε, τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον εντείνει τις οικονομικές πιέσεις κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι το Υπουργείο του δεν θα ανεχτεί καμία υποστήριξη προς το καθεστώς του Ιράν. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Βρετανία η συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Οι τρεις ηγέτες υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτσέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να γίνει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Ανθρωποκυνηγοί το έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του 48χρονου Βαρυπινίτη Αλκέτρι Ζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της ολιγοήμερης άδειας που είχε λάβει. Ο Βαρυπινίτης ενεπλάκησε σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο γνωστός κακοποιός είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 16 άδειες. Ο Αλκέτρι Ζάη είχε αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλού το 2006 και το 2009. Επεκτείνονται σήμερα τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές του ηλεκτρικού, του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίας στο Καλή Μάρμαρο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον Μέτερο Καλή Μάρμαρο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφή.

0: Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ είναι εκεί έξω, στα 2,2 ευρώ. Παιδιά μου λέγανε χθες στη Ρόδο, έφτασε 2,40 και έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,90. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, γιατί πολύ απλά μας δώσανε, γυρίσαμε στην Αθήνα. Και όσοι επιστρέψαμε τους μάλλον τις διακοπές και αυτά, ακούγαμε τέλος πάντων τα προγράμματα αυτά, εκείνο τα άλλα, μας τα πήραν και τώρα περιμένουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως είπα, στο 1,90 θα κλάψουν μανούλες. Επιδοματάκια. Και ο κύριος Πυρακάκης βγαίνει και λέει: θα έχουμε επιδοματάκια. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Θα το αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, θα έχουν φορτώσει οι τιμές. Ευτυχώς που είναι αυτή η συμφωνία των κυρίων. Για τα σούπερ μάρκετ, εγώ δεν είδα καμία συμφωνία. Το μόνο που μένει στον πολίτη είναι ο λογαριασμός του σούπερ μάρκετ. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ που τα βάζει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Είπε, λέει, ότι δεν χρειάζεται καμία ρυθμιστική αρχή, γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι ένας ισχυρός πρόεδρος και έξυπνος. Και έβαλε μέσα σε παρένθεση κιόλας το IQ για να καταλάβουν οι άλλοι που είναι πανίβλακες, ενώ αυτός είναι πανέξυπνος, ότι η εξυπνά δεν είναι το IQ. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επικαιρότητα. Βγαίνει και ο Κασιδιάρης σήμερα, αναμπούλα στο πολιτικό σκηνικό. Τι θα γίνει, μπορεί να κατέβει, δεν μπορεί να κατέβει. 12 η ώρα θα δώσει συνέντευξη τύπου για το τι και το πώς. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, αυτό που κυριαρχεί φυσικά είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το ίστατο χέρες στον Γιώργο Μαζωνάκη. Απέδειξε κάτι που συχνά υποτιμά η δημόσια συζήτηση, η σοβαρή δημόσια συζήτηση. Οι μεγάλοι λαϊκοί στάρ δεν είναι απλώς τραγουδιστές, είναι κοινωνικά φαινόμενα. Όταν είναι πραγματικοί, έτσι, όταν είναι πραγματικά είδωλα. Το πλήθος που τον αποχαιρέτησε δεν είχε ένα πρόσωπο. Είχε πολλές ηλικίες, διαφορετικές τάξεις, διαφορετικές πολιτισμικές αναφορές, άνθρωποι που τον έζησαν στις πίστες, άλλοι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του και νεότεροι που τον γνώρισαν μέσα από το TikTok, το Spotify και τη δεύτερη ζωή των παλιών επιτυχιών στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και η φράση του Σταύρου Ξαρχάκου έχει σημασία. Αυτός ο μεγάλος συνθέτης τον αποχαιρέτησε και μίλησε για το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Και έχει ειδικό βάρος. Δεν αφορά μόνο την καλλιτεχνική αποτίμηση. Αφορά αυτή τη σπάνια δυνατότητα ενός προσώπου να διαπερνά κοινωνικά σύνορα και να δημιουργεί ένα κοινό συνέστημα. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον ότι ο θάνατος του Μαζωνάκη κατάφερε για ημέρες να εκτοπίσει σχεδόν ολόκληρη την επικαιρότητα. Και μην νομίζετε ότι αυτό ήταν επιλογή ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν το επέλεξαν απλώς. Σε μεγάλο βαθμό.

το επέβαλε το ίδιο το κοινό. Γιατί όταν είδαν αυτόν τον κόσμο να πηγαίνει αυθόρμητα, έτσι, αυτό κάτι έδειξε. Και η pop, η λαϊκή, η κουλτούρα δεν είναι υποσημείωση της κοινωνίας, είναι καθρέφτης της. Και κάποιες φορές, όπως τώρα, είναι καθρέφτης που δείχνει καθαρότερα από όλους τους άλλους τι συγκινεί πραγματικά μια χώρα και έναν λαό. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση, από τη μία είναι η θλίψη και η απώλεια ενός ειδόλου, από την άλλη είναι και η οργή για τον τρόπο που χάθηκε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή χάθηκε ένας άνθρωπος, πέρα από την υπόσταση του τραγουδιστή υπάρχει και η ανθρώπινη υπόσταση, όπου εδώ μιλάμε για Ελλάδα 2.0, για ελεκτικούς μηχανισμούς, ότι θα ελέξουμε το ένα, θα ελέξουμε το άλλο, και κυκλοφορούν όλοι αυτοί οι κομπογιανίτες εκεί ανάμεσά μας. Δηλαδή αυτό το ιατρείο εκεί ήταν 15-16 χρόνια, όλοι το ξέρανε. Και αποκαλύπτεται πλέον ότι λειτουργούν καμιά 150 τέτοια ιατρία, έτσι, κλινικές και καλά. Και ο κύριος Γεωργιάδης πήγε στην κηδεία, στην εξώδια ακολουθία, και ζήτησε συγγνώμη που το κράτος δεν κατάφερε να προστατεύσει αυτόν τον καλλιτέχνη. Το ακούω αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί το πρωί έλεγε άλλα πράγματα. Για την ατομική ευθύνη, για το ένα, για το άλλο, και εμείς τι να κάνουμε και πώς να το κάνουμε. Και τέλος πάντων, όχι, το ακούω. Μετά είδα και τους πολιτικούς εκεί που πήγαν και στηθήκανε για να τους δούνε, βέβαια, οι φαν. Λες και θα ψηφίσουν αυτούς τους πολιτικούς που πήγαν και ξεροστάλησαν στα σκαλοπατάκια. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς, δεν θέλω να κάνω την εκτίμηση αυτού του τύπου, πόσοι πραγματικά το ένιωθαν ή πήγαν για την ψηφοθυρία. Αλλά εδώ υπάρχει το κρίσιμο ερώτημα, που βέβαια η δικαιοσύνη έχει αναλάβει. Σήμερα θα ξαναπάνε στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, αυτό που σας έλεγα ήδη από χθες το πρωί, για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Και στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται αυτό το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος. Παιδιά, υπήρχαν αλάρμ. 49 λεπτά μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ μπορούσαν να τον σώσουν τον άνθρωπο. Και δεν κάναν τίποτα απολύτως. Πηγαίναν στο ChatGPT, στην τεχνητή νοημοσύνη, βγάζανε φωτογραφίες για να τους απαντήσει η τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνουν. Κάνανε λάθος στην αδρεναλίνη και στην ποσότητα που βάλανε. Γιατί άλλη ποσότητα βάζει απευθείας στον οργανισμό με ένεση και άλλο μέσο ορού όπου διαλύεται. Μπερδέψα τις ποσότητες. Δηλαδή πραγματικά εγκληματικές ενέργειες. Εγκληματική αμέλεια. Και η απορία μου είναι ότι, ρε παιδιά, αφού αυτά τα μηχανήματα απαγορεύονται, αφού η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, γιατί πουλήθηκε αυτό το μηχάνημα σε ιδιωτικό ιατρείο? Τι ελέγχεται και τι δεν ελέγχεται? Έχουμε να πούμε πολλά. Πάντως ο καιρός είναι μουντός εκεί έξω. Φθινοπόριασε θα έλεγα. Έχει σύννεφα. Εντάξει, η θερμοκρασία έχει πέσει λιγάκι. Περιμένουμε κάποιες βροχές. Θα δούμε. Τα φαινόμενα φαίνεται ότι θα κινηθούν με τοπικές βροχές, νεφώσεις, σποραδικές καταιγίδες. Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, Βαθμιαία στην Κρήτη, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αυτά το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κηθέων και της Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται να έχουμε λίγες νεφώσεις, αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμαθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσαρίων και Βυσαρία, Νικήτας και Νικητία, χρόνια πολλά σε όλους. Και είπαμε, σήμερα είναι 15 Σεπτεμβρίου, το φάγαμε το μήνα στα μάτια. Στα μέσα του μήνα είμαστε. Και αφού ολοκληρώθηκε, βέβαια, πάμε στο άλλο θέμα, η μεγάλη πολιτική πασαρέλα στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφουμε τώρα στην αγαπημένη ελληνική συνήθεια να βγάζουμε το κομπιουτεράκι για να δούμε ποιος υποσχέθηκε περισσότερα λεφτά από όσα υπάρχουν. Κυβέρνηση, Πασόκ, το κόμμα του Τσίπρα συνεχίζουν τη μάχη της κοστολόγησης. Ο Νίκος Ανδουλάκης επιμένει ότι το πρόγραμμά του είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Η κυβέρνηση απαντά περίπου ούτε με θαύμα της κανά δεν θα βγουν αυτά τα νούμερα. Και στη μέση ο πολίτης παρακολουθεί τρία οικονομικά προγράμματα έχοντας στην τσέπη του μόνο την απόδειξη του σούπερ μάρκετ και των λογαριασμών. Και επειδή η πραγματική οικονομία έχει την κακή συνήθεια να μην παρακολουθεί τις κομματικές παρουσιάσεις, τις ανακοινώσεις, τα non-paper και πόσο ωραία ζούμε, έτσι, γιατί έχουμε μια απίστευτη ευμάρεια, όπως λέει και ο κ. Γεωργιάδης, το Brent έχει ξεπεράσει τα $110. Η αμόλυβδη 2,12 στην Αττική, παιδιά, 2,40 μου είπαν στη Ρόδο. Φανταστείτε τι γίνεται. Και οι άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμα και στα 1,90, 1,92, 1,93. Μιλάμε για τον τόνο τώρα, για 800 ευρώ επιβάρηση περίπου, χοντρικά σας λέω, έτσι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει, θα κλάψουνε μανούλες. Με απλά λόγια, η ΔΕΘ ήταν μοιράζουμε εισόδημα και μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να έρθει το πετρέλαιο και να πει ευχαριστώ, θα το πάρω εγώ. Τέλος πάντων, αφού τέλειωσε η ΔΕΘ, τώρα αρχίζει ο λογαριασμός.
το πολιτικό πανηγυράκι τελείωσε, μας θυμήθηκαν, μας αγάπησαν, σταθερότητα ή αυτοδυναμία λέει η κυβέρνηση, το Πασόκ πρώτο κόμμα και πολιτική αλλαγή μας λέει, το κόμμα του Τσίπρα πρώτη θέση και κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, αλλά και τη δεύτερη θα την παίξουμε, δεν τρέχει τίποτα. Άνετος ο Τσίπρας σου λέει, εντάξει παιδιά, και σε δεύτερες εκλογές να πάμε, δεν έγινε και τίποτα, θα το βρούμε, θα το κουλαντρήσουμε το ζήτημα. Είναι σαν το σχολικό πρωτάθλημα, όπου όλοι παίρνουν μετάλλιο για να μην στεναχωρηθεί κανένας. Ή οι φοιτητικές εκλογές που κερδίζουν όλοι. Σε αυτή τη φάση, παιδιά, οι αρχηγοί των κομμάτων είναι σαν τις φοιτητικές εκλογές. Ο ένας λέει θα πάρω την αυτοδυναμία, για σας χαρήκαμε για δύο. Και άμα δεν θέλετε, σας εκβιάζω κιόλας. Οι δημοσκοπήσεις βέβαια δείχνουν ότι έχει μια απόσταση. Ο τρίτος δημοσκοπής λέει θα βγω πρώτος. Ο δεύτερος δημοσκοπής λέει εγώ ήρθα να αντιμετωπίσω το Μητσοτάκη. Γεια σας, παιδιά, όλοι κερδάτε. Μόνο πολίτης χάνει. Πώς το καταφέρνουμε σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτοί κερδίζουν τα πάντα. Βλέπουμε τους πολιτικούς. Οι οποίοι κερδίζουν, ακόμα και χάνοντας κερδίζουν, έχουν τον τρόπο τους αυτοί. Ο μόνος που πληρώνει το λογαριασμό στο τέλος είναι ο πολίτης. Σκεφτείτε το αυτό καλά, πολύ καλά. Οι πολιτικοί δεν χάνουν τίποτα απολύτως. Εσείς χάνετε. Γιατί οι πολιτικοί εκεί είναι, ενταραβερίζονται, δημοσιολογούν, την έχουν και την καβάτσα τους. Μια χαρά. Άρα προσοχή σε αυτό που ψηφίζετε, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Απέναντί μου και όλες σας. Εδώ είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 212-212-4800. Το Viper 6947-789-989. Και το email μας on air at alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Νικολέτα, στην Ανδρομάχη που μου στέλνουν μηνύματα στα social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα, καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο, και βέβαια αντεύχομαι τα καλύτερα. Ο Αναστάσιος μου λέει καλημέρα, την Τετάρτη η βενζίνη στη Μήλο ξεκινούσε από 2,46. Άντε να τα κατοστήσουμε, Αναστάσια. Κυριάκος μου λέει καλημέρα, Νίκο. Έλα ρε Νίκο με το Σπύρο. Του έφτασε, ξέρει, στην κάλτσα. το ξέρω, το είδα. Ο Θεοδόσης μου λέει, αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Άρχισαν τα σχολεία και ο λογαριασμός των νοικοκυριών για τις σχολικές τσάντες είναι δυσβάσταχτος. Μόνο για τις σχολικές. Έχεις δίκιο, Θεοδόση μου, και για τις τσάντες. Αλλά μ' αρέσουν κάποια ρεπορτάζ που γίνονται και σου λέει, υπάρχει η τσάντα 10 ευρώ. Άντε πάρεις τον πιτσιρικά 10 ευρώ τσάντα που θέλει αυτά τα, με τις διάφορες φάτσες, φωτογραφίες αυτά και το λέω που κάνει 100-150 που έχουν συνηθίσει τα πιτσιρίκια σε αυτές τις τσάντες. Άντε να μην πω τώρα. Λοιπόν, και εκτός αυτού, βάλτε παιδιά στον προϋπολογισμό φροντιστήρια, αυτά, ξένες γλώσσες, βιβλία αγγλικών, αυτά που χρειάζονται να παίρνουν μέσα με τις γλώσσες που τους έχουν βάλει, αλλά πρέπει να αγοράζουν απ' έξω βιβλία. Και όλα αυτά, ούτε να το σκέφτομαι. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε, παιδιά εκεί αρχίζουν τώρα τα ρατατζούμ, γιατί δεν ξέρω πότε θα διαλυθεί. Αλλά για πρώτη φορά, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία συντονίζονται ανοιχτά απέναντι στο Λονδίνο, ζητώντας δικαίωμα αυτοδιάθεσης και συνταγματική αλλαγή. Η Σκωτία θέλει νέο δημοψήφισμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Το Sinn Féin πιέζει για ψηφοφορία επανένωσης της Ιρλανδίας. Το είπε και ο Τραμπ. Τους τρολάρει εκεί πέρα και θέλει διάφορα ανεξαρτησίες για να δημιουργήσει προβλήματα στη Μεγάλη Βρετανία φυσικά. Και πάνω σε αυτή τη φωτιά, όπως είπα, έριξε τη βενζίνη ο Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία ενωμένη. Και εμείς θέλουμε την Ιρλανδία ενωμένη, σαφώς, και να έχουν και την αυτοδιάθεση τους οι Σκοτσέζοι. Και το πραγματικό πρόβλημα για το Westminster είναι βαθύτερο. Το Brexit, που υποτίθεται ότι θα επέστρεφε τον έλεγχο στο Λονδίνο, ενίσχυσε όσους θέλουν να φύγουν τώρα από το Λονδίνο και να επιστρέψουν στην Ευρώπη. Ρε, τι γίνεται στην πολιτική? Η Βρετανική κυβέρνηση λέει όχι φυσικά σε νέα δημοψηφίσματα, όμως όταν 3 από τα 4 συστατικά έθνη αρχίζουν ταυτόχρονα να συζητούν την έξοδο, η λέξη ένωση πάβει να είναι αυτονόητη και γίνεται πολιτικό στοίχημα. Και βέβαια η ένωση δεν έγινε βελούδινα, παιδιά, έγινε με εμφύλιους πολέμους. Με πολέμους δηλαδή. Πολύ αιματηρούς, τους οποίους κέρδισαν βέβαια οι Αγγλοσάξονες. Τώρα θα δούμε. Και οι ντόπιοι φυσικά ήταν αυτοί εκεί, οι άλλοι. Οι Αγγλοσάξονες γερμανικά φύλλα είναι που κατέβηκαν εκεί και τους κατακρεούργησαν. Για να ξέρουμε και την ιστορία τι ακριβώς έχει γίνει στο νησί. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: 400 χρόνια ιστορίας. Μια παράδοση που συνεχίζεται και μια εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μια διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Μελισσότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας.
9: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
10: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Ψηφιακά ίχνη είναι πιο δύσκολα να αμφισβητηθούν από τις ανθρώπινες εκδοχές. Η κατηγορία για τους δύο γιατρούς αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ στο τραπέζι μπαίνει πλέον και η προσωρινή κράτηση. Σήμερα θα πάνε να απολογηθούν, αρνούνται το δόλο, θα το δούμε. Το κρίσιμο στοιχείο είναι τα alerts, το μηχάνημα αυτό. Έτσι όπως αποκωδικοποιήθηκε στη συνέχεια από τους ειδικούς, υπήρχε ένας συναγερμός στις 3 και 22 πρώτα λεπτά, νέος στις 3 και 23 και ακόμα 2, 15 και 45. Το ΕΚΑΒ φέρεται να καλείται στις 4 και 11 πρώτα λεπτά. Δηλαδή υπήρχε ένας χρόνος πολύς μεγάλης καθυστέρησης. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον κύριο Ηλία Πέσαχ, ο οποίος είναι ειδικός θεματολόγος, να μας βοηθήσει λίγο, γιατί μπήκε στη ζωή μας, να τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα σας.
0: Μπήκε στη ζωή μας όλη αυτή η διαδικασία με το αίμα και όλα αυτά, και πολλές φορές χωρίς να γνωρίζουμε το τι ακριβώς γίνεται, λέμε και πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Όμως πείτε μας εσείς τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι αυτές οι θεραπείες και αν πρέπει να γίνονται εκτός νοσοκομείων και όλα τα σχετικά.
11: Κατάλαβα. Καταρχάς να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση οι αρμόδιες αρχές θα κρίνουν τις ευθύνες. Φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχουν αρκετές, να πω, παραλήψεις. Εγώ θέλω να πω ότι αυτές οι θεραπείες πρέπει να γίνουν αφορμή για ένα ουσιαστικό βήμα προστασίας των πολιτών, με συνεργασία πολιτείας και ιατρικού κόσμου. Δηλαδή, από τη μία, βλέπουμε υπάρχει ομοιοπαθητική. Δεν διαθέτει επαρκή αξιόπιστη τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας για συγκεκριμένες παθήσεις. Εδώ έχουμε τους επιστημονικούς φορείς που θα έπρεπε να έχουν ουσιαστικό ρόλο, να εξηγούν στον πολίτη τι έχει αποδειχθεί και τι όχι. Η εμπιστοσύνη σε ένα γιατρό δεν μπορεί να υποκαθιστά την απόδειξη για μια θεραπεία. Αντίστοιχα, αν πάρουμε το PRP ή τις ενέσιμες παρεμβάσεις που διαφημίζονται ως αντιγύρανση, μέθοδοι αντιγύρανσης, οι ερωτήσεις εδώ πάλι πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Για ποια χρήση υπάρχει τεκμηρίωση, ποια εκπαίδευση έχει ο γιατρός, έχουμε κατάλληλο χώρο, ποιος θα αντιμετωπίσει μια επιπλοκή. Κοινώς, σε αυτό που με ρωτήσατε, για κάθε ουσία που χορηγείται, πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό που χορηγείται, από πού προέρχεται αυτό που χορηγείται, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το τονίζω, από πού προέρχεται, είναι κατάλληλη για αυτόν τον τρόπο χορήγησης. Δηλαδή, παίρνουμε κάτι και το βάζουμε πασπαρτού. Γιατί τη χρειάζεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Να το πω ακόμη πιο απλά. Η πρότασή μου, την καταθέτω, είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθούν η καταγραφή και η έλεγχη και ίσως και με τη συμβολή του ΕΟΠ.
0: Και να υπάρχουν έτσι πρωτόκολλα, έτσι και πέσα.
11: Ακριβώς.
0: Δηλαδή εδώ πέρα.
11: Υπάρχουν, στην ιατρική υπάρχουν πρωτόκολλα. Όπως και η πλασμαφαίρεση. Υπάρχει πρωτόκολλο.
0: Αυτή η πλασμαφαίρεση τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γίνεται μόνο στα νοσοκομεία, έτσι δεν είναι?
11: Ναι. Γίνεται όχι μόνο σε δημόσια νοσοκομεία. Νοσοκομεία.
0: Νοσοκομειακή δομή.
11: Νοσοκομειακές δομές. Άρα, αυτό μπορεί να είναι και ιδιωτικό νοσοκομείο.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Γιατί και τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι. Απλώς να σας ρωτήσω, είναι σε νοσοκομειακές δομές. Πώς είναι δυνατόν να πουλάει μια εταιρεία σε έναν ιδιώτη, αφού δεν μπορεί να γίνει αυτό?
11: Γι' αυτό αναφέρθηκα στην δράση, στο ρόλο που ίσως έχει να παίξει ο ΕΟΦ και ο ΙΦΕΤ ακόμη. Όταν
0: δηλαδή, να σας πω κάτι τώρα. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δηλαδή να λέμε όλοι να βγαίνουμε και να λέμε, και εσείς ειδικοί περισσότερο που το ξέρετε καλύτερα το θέμα, ότι πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακές δομές. Και να μπορεί να πουληθεί αυτό το πράγμα σε ένα ιδιώτη. Τι θα το κάνει ιδιώτης, αφού δεν απαγορεύεται η χρήση να το κάνω εγώ? Δηλαδή πάω εγώ σε μια εταιρεία και της λέω: φέρτε μου ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πού θα το πάρετε, κύριε Πάνικο? Το πήρε στην Ελλάδα. Ξέρετε, στην Ελλάδα γίνεται μόνο σε νοσοκομειακές δομές. Αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται, ή να ελέγχεται η εισαγωγή αυτού του μηχανήματος?
11: Ήρθε από το εξωτερικό. Από ποια χώρα? Ευρωπαϊκή Ένωση? Μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, η πλασμαφαίρεση ίσως είναι ένα εξώφθαλμο. Παράδειγμα, το μηχάνημα. Υπάρχουν τόσα άλλα σκευάσματα φαρμακευτικά,
0: κύριε,
11: που κυκλοφορούν. Δεν υπάρχει έλεγχος.
0: 10 δευτερόλεπτα να πέσει ένα σηματάκι και επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνουμε.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε εδώ στον Alpha Radio 989. Συνομιλούμε με τον ειδικό αιματολόγο, τον κύριο Ηλία Πέσαχ. Κύριε Πέσαχ, ήμασταν εκεί που λέγαμε για όλη αυτή τη διακίνηση, όχι μόνο μηχανημάτων, και είπατε και πολύ σημαντικά για τις ουσίες. Μπορούμε να βάζουμε στο αίμα μας οτιδήποτε, δηλαδή έτσι πολύ εύκολα? Δηλαδή κυκλοφορούν διάφορες ενέσιμες θεραπείες. Ποιος τις εγκρίνει και, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, τι είναι αυτές, ποιες είναι οι προδιαγραφές και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, δηλαδή.
11: Είναι καλό να υπάρχουν επιλογές. Το θέμα είναι ποιος τα κάνει, πού τα κάνει, γιατί τα κάνει. Ξέρετε, η ίδια κουβέντα είχε γίνει από την άλλη όψη του νομίσματος, είχε γίνει παλιότερα με τα εμβόλια. Πώς αξιολογούμε τη γνώση που θεωρούμε ότι έχουμε κάποιοι? Γι' αυτό υπάρχει η επιστήμη, γι' αυτό υπάρχει στην ιατρική αυτό που λέμε η επαναληψιμότητα. Να μπορείς, δηλαδή, δεν είναι μόνο εμπιστεύω με έναν γιατρό, αλλά να υπάρχει απόδειξη για μια θεραπεία. Έχει γίνει μελέτη, συνήθως πενταετής, πολυκλινικές μελέτες, και σου λένε θα δώσεις κάτι, θα μπορείς να το επαναλάβεις. Να πω ένα παράδειγμα. Αν έχω αλλεργία στην πενικυλίνη και μου δώσουν Augmentin, το Augmentin θα με σκοτώσει. Η πενικυλίνη. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρω ποτέ αντιβίωση. Το ίδιο γινόταν η κουβέντα αυτή με τα εμβόλια. Λέγανε όλοι έκανα παρενέργεια σε κάποιο εμβόλιο. Καταργούμε όλα τα εμβόλια? Το ίδιο πράγμα είναι και για αυτές τις δραστικές ουσίες. Όλα είναι αναγκαία, όλα είναι χρήσιμα, όταν όμως ξέρουμε τεκμηριωμένα πού τα χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε, γιατί δεν είναι μόνο να τα πάρω, μπορεί και νόμιμα να τα πήρα. Είναι πολύ εύκολο να ελεγχθεί. Ας ζητηθούν τα παραστατικά. Έχεις παραστατικό αγοράς? Από πού το πήρες? Έχει έγκριση αυτό το σκεύασμα από τον ΕΟΦ? Είναι τόσο
0: καλά
11: απλό.
0: Να σας πω κάτι, και κυκλοφορούν πάρα πολλά στο διαδίκτυο, που γίνεται κακός χαμός εδώ.
11: Μα δηλαδή, εκεί προφανώς δεν μπορεί να γίνει έλεγχος από το διαδίκτυο. Εκεί πρέπει και ο ίδιος ο ασθενής να ρωτάει τι είναι αυτό που μου χορηγείς, που πας να μου χορηγήσεις, που μου προτείνεις. Έχει έγκριση από τον ΕΟΦ.
0: Εδώ...
11: Επιμένω στον ΕΟΦ, γιατί είναι το όργανο που ελέγχει, εγγυάται.
0: Ο ελεκτικός μηχανισμός. Και εδώ βλέπουμε πια ότι αυτή η αντιγύρανση και οι εφαρμοσμένες θεραπείες κτλ. Σε ενέσιμη μορφή, πέρα από τις απλές κρέμες, έτσι, που δεν ξέρω και οι κρέμες πολλές φορές όταν έχουν δραστικές ουσίες πόσο καλό κάνουν στο δέρμα.
11: Γι' αυτό αναφέρθηκα σε ομοιοπαθητική, κυκλοφορούν πολλά.
0: Πάρα πολλά. Λοιπόν, και βλέπουμε πια το φαινόμενο ότι επειδή εντάξει, κάποιες ενέσιμες θεραπείες είναι ακριβές, υπάρχουν άλλες πιο φτηνές που πουλούνται είτε στο διαδίκτυο είτε ακόμα και σε κομμωτήρια, στείνονται πρόχειρα τέτοια δεν ξέρω, ιατρία, πώς να τα πω τέλος πάντων, όπου πάει ο καθένας και κάνει μια θεραπεία. Και αυτό δεν πρέπει να μπει μια φράγκη, έναν έλεγχο.
11: Θέλει έλεγχο, θέλει έλεγχο. Εδώ μου δίνεται πάσα. Υπάρχει ένα ακόμα πεδίο στο οποίο η πολιτεία πιστεύω πρέπει να παρέμβει ουσιαστικά. Και θα γίνουν, θεωρώ, κινήσεις. Δηλαδή, η διαφήμιση στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο πολίτης βλέπει παντού μία λευκή μπλούζα, ένα εντυπωσιακό βίντεο, εντυπωσιάζεται, μία υπόσχεση θεραπείας αναζωογόνησης. Πώς μπορεί ο πολίτης να ξέρει αν αυτό που του προτείνεται έχει επιστημονική βάση με τα likes? Τα likes δεν είναι κλινικές μελέτες.
0: Είναι influencer που διαφημίζουν αυτές τις ιστορίες.
11: Γιατί όλα έχουν από πίσω
0: και
11: δουλειά.
0: Και να σας πω και κάτι, και κάποια πρόσωπα της επικοινωνίας, της διαφήμισης, του lifestyle.
11: Δεν είναι μεντό, αλλά πρέπει να ξέρουμε που είναι τα όρια.
0: Να είναι πιστοποιημένο, προτείνω, κύριε Πέσαχ, να είναι πιστοποιημένο από κάποια αρχή.
11: Εδώ προτείνω ότι θα μπορούσε η πρόταση, μπορεί να ενισχυθεί ο έλεγχος των εκάστοτε θεραπευτικών ισχυρισμών με συνεργασία των αρμοδίων αρχών και των ιατρικών συλλόγων. Έτσι, μπορεί να υπάρχει ένας εύκολος τρόπος αναφοράς μιας παραπλανητικής διαφήμισης, για παράδειγμα, μια γρήγορη αξιολόγηση να γίνεται από κάποιον φορέα και όταν διαπιστώνεται παράβαση να γίνεται έγκαιρη παρέμβαση. Να το πω απλά, η προστασία καθενός από εμάς δεν πάει στο ιατρείο, αρχίζει πριν το ιατρείο, από τη διαφήμιση που βλέπουμε.
0: Ναι, και εδώ σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ ο ιατρικός σύλλογος έκανε τους ελέγχους που έλεγε, στο διαδίκτυο υπήρχε η διαφήμιση ξεκάθαρα φορά παρτίδα, λέγανε τι κάνανε, έτσι. Δηλαδή πώς γίνεται ένας
11: έλεγχος?
0: Θεωρώ
11: ότι δεν είχαν δει, δεν μπορώ να το, αιτιολογήσω αλλιώς, δεν είχαν μπει καν στη διαδικασία να δούνε στο site τι ανεβάζει και τι λέει ο καθένας.
0: Ναι, είναι αυτό που, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Σε σχέση τώρα με την πλασμαφαίρεση, αυτή η θεραπεία προσφέρει κάτι, όλο αυτό που λένε, αναζωογονήσεις και αυτά και ιστορίες?
11: Όχι βέβαια, είναι μια σοβαρότατη εξωσωματική θεραπεία. Δηλαδή, να το πούμε απλά, το αίμα περνάει από ένα ειδικό μηχάνημα, από αυτό το μηχάνημα αφαιρείται το πλάσμα, το πλάσμα είναι το κίτρινο για να καταλάβει ο κόσμος όταν το φυγοκεντρούμε το αίμα που βλέπουμε, και τα κύτταρα στη συνέχεια επιστρέφουν στον ασθενή μαζί με ένα υγρό αναπλήρωσης, γιατί αλλιώς πέφτει η πίεση, πέφτει έτσι και αλλιώς η πίεση, και γι' αυτό θέλει έλεγχο και γι' αυτό έχει και μηχανισμούς και alert αυτό το μηχάνημα και θέλει σωστή χρήση. Χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα βαριά αιματολογικά, νευρολογικά και αυτοάνωσα νοσήματα. Και όπως είπα, μπορεί να προκαλεί υπόταση, μπορεί να προκαλεί υπασβεστιαιμία, τραβάει ασβέστιο αυτό το μηχάνημα, μπορεί να κάνει αλλεργική αντίδραση, ακόμη και αρρυθμία, και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. Αυτό, γι' αυτόν τον λόγο απαιτείται νοσοκομιακή μονάδα. Επίσης να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το PRP, που λαμβάνεται πολύ μικρή ποσότητα αίματος, αν είναι αυτόλογο που φυγοκεντρείται και πάλι παίρνουμε λίγο πλάσμα και το επαναχορηγούμε. Έτσι, και είναι, δεν έχει καμία σχέση ούτε με, να το πω λαϊκά, με detox θεραπείες, ούτε με wellness αντιγυραντικές θεραπείες. Η πλασμαφαίρεση είναι ένα θεραπευτικό μέσο, μία ακόμη γραμμή θεραπείας που είναι απολύτως απαραίτητη σε συγκεκριμένα νοσήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέσαχ, προφανώς το μηχάνημα αυτό έχει, από ό,τι βλέπουμε, έχει καταγράψει και τις κινήσεις και τους συναγερμούς και όλα αυτά. Οπότε, ό,τι και να ισχυριστούν, το μηχάνημα λέει την αλήθεια, έτσι.
11: Θεωρώ πως θα αποδοθούν, θα πέσει φως. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να κρυφτεί κάτι τέτοιο. Όλα αυτά τα μηχανήματα.
0: Υπάρχει το μαύρο κουτί, να το πω έτσι, μέσα στο μηχάνημα. Έτσι,
11: πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ωραίο παράδειγμα. Πολύ σωστά. Εγώ εδώ θέλω να σας πω δύο προτάσεις μου. Γιατί σκοπός
0: και
11: είναι
0: να κλείσουμε με αυτό, κύριε
11: Πέσαχ.
0: Ναι,
11: με χαρά. Η πρώτη μου πρόταση είναι ότι ίσως θα πρέπει να εξεταστεί η επικαιροποίηση της εκπαίδευσης της εκάστοτε ιατρικής ειδικότητας και να αποσαφινιστούν οι προϋποθέσεις για τις επεμβατικές πράξεις. Δηλαδή, ας σκεφτούμε αυτό. Επειδή εμείς είμαστε όλοι γιατροί, σημαίνει ότι είμαστε όλοι εξίσου εκπαιδευμένοι να κάνουμε όλες τις ίδιες πράξεις? Προφανώς όχι. Αυτό ισχύει και για μένα και για κάθε συνάδελφο. Χρειάζεται λοιπόν να είναι σαφές ποια εκπαίδευση απαιτεί κάθε πράξη, πώς αποδεικνύεται η επάρκεια για αυτή την πράξη και ποιες προδιαγραφές πρέπει να έχει ένα ιατρείο. Η δεύτερη πρόταση που θέλω να καταθέσω δημόσια είναι να εξεταστεί σε ποιες πράξεις ίσως χρειάζεται υποχρεωτικά να μπει ένας δεύτερος κατάλληλα εκπαιδευμένος επαγγελματίας υγείας. Και επίσης πότε χρειάζεται ένας συνοδός για την ασφαλή επιστροφή στο σπίτι, για παράδειγμα, και τη φροντίδα μετά. Να μπορεί επίσης ο ασθενής να έχει κοντά του ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης εφόσον το επιθυμεί και το επιτρέπουν οι συνθήκες. Κοινώς να έχουμε μια ασφάλεια που να είναι οργανωμένη πριν.
0: Άρα,
11: από
0: να υπάρχει ένα πρωτόκολλο ασφαλείας σε αυτές τις. Σε κάθε ιατρική πράξη,
11: ναι,
0: που γίνεται.
11: Δηλαδή,
0: έτσι.
11: Στο παράδειγμα, στο συμβάν το δυστυχές του κυρίου Μαζονάκη, αν είχε ένα συνοδό μαζί του, δεν ξέρω αν θα είχε αυτή την έκβαση.
0: Σωστό.
11: Τόσο απλά. Να ήταν απ' έξω στο ιατρείο μέσα και να τον περίμενε.
0: Mm-hmm. Κύριε Πέσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
11: Να είστε καλά. Να είστε καλημέρα.
0: Μας έκανε έτσι να αναλύσουμε πάρα πολλά και μας βοήθησε η συζήτηση αυτή με τον κύριο Πέσαχ να δούμε τις τρύπες που υπάρχουν στο σύστημα και να καταλάβουμε και να συντοπίσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και τι επιλογές κάνουμε πολλές φορές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: ανήλικα παιδιά.
1: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση. Είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο Οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-947-989-989. Το email μας onair@alfaradio989.gr. Να καλημερίσω τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τον Μεάρχη Άμυνας. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα. Τον έχουμε τον κύριο Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα,
1: κύριε Κατρίνη. Για να μην σας διακόψω, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε για να έχετε το χρόνο ελεύθερα να συνομιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Αλφα 94,7.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
7: Πόσοι αγαπημένοι σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: 2-12-2-12-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Όπως σας παρανήγγυλα, είναι κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης άμυνας. Καλημέρα ξανά, κύριε Κατρίνη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, κύριε Κατρίνη, διαβάζω εδώ τον κύριο Πυρακάκη και άκουσα και τις δηλώσεις του, όπου λέει ότι τα μέτρα του κύριου Ανδουλάκη κοστίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλίμονο αν χρειαστεί να εφαρμοστούν. Και αν εφαρμοστούν, θα χρειαστεί να κάνουν υπερφορολόγηση. Με κύριο θύμα, τη μεσαία τάξη.
0: Τώρα ο κύριος Πυρακάκης να μιλάει για την ανάγκη υπερφορολόγησης, όταν τα φορολογικά έσοδα από την έμεση φορολογία, από το ΦΠΑ, δηλαδή στα βασικά διατροφής και το φόρο κατανάλωση των καυσίμων, έχουν ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Το τελευταίο 7 μήνο, θα πω μόνο ένα νούμερο, είναι 770 εκατομμύρια πάνω από το στόχο τα έσοδα μόνο από το ΦΠΑ στους 7 μήνες. Δηλαδή μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ από το ΦΠΑ, τα οποία πληρώνουν όλοι οι ακροατές μας, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην ελαφρύνει τα βάρη για τη μεσαία τάξη και τους χαμηλότερους οικονομικά συμπολίτες μας, αλλά να τους αρμέγει μέσα από το ΦΠΑ και την έμεση φορολογία και να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης να λέει πριν από ένα μήνα ότι οι παροχές μέσω διαρροών είναι ένα δις. Και ξαφνικά αυτό να γίνεται 2,2 δις σε μια επόμενη δημοσιογραφία.
1: Πόσο είναι τελικά, ναι, πόσο είναι τελικά το κόστος, κύριε Κατρίνη, το έχετε εσείς το νούμερο το δικό σας. Γιατί έχουμε μπερδευτεί τώρα ως πολίτες, έχουμε μπερδευτεί και λιγάκι ως δημοσιογραφείο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Κόστος, εμείς το επιπλέον κόστος που έχουμε πει για το 2027 είναι κοντά στο 1,2 δις, είναι περίπου 200 εκατομμύρια παραπάνω από το, για το 10ο μισθό, αν αφαιρέσουμε βέβαια αυτό το οποίο εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι περίπου 320 εκατομμύρια παραπάνω για τη 13η σύνταξη, είναι κοντά στα 500 εκατομμύρια για το ΕΚΑΣ και μετά είναι την κατάργηση
1: το συνολικό πακέτο. Το συνολικό,
0: δηλαδή, αν αφαιρέσουμε τις ασφαλιστικές φορές, τους πόρους, θα είναι πάνε κοντά στο 1,2 δισεκατομμύρια.
1: Για το 13ο μισθό, λέτε τώρα, έτσι.
0: Όχι, είναι για όλα τα μέτρα που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ, πάνω από τα 2,2 που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Θα μου πείτε οι πόροι πώς θα βρεθούν, βέβαια εμείς. Εντάξει, εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι
1: το ετήσιο, δηλαδή είπατε ένα ακόμα τόσο, δηλαδή τέσσερα είναι.
0: Κοντά στα 3,3 δίσημα.
1: Όλο το πακέτο κοντά στα. Ωραία.
0: Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη πηγή εσόδων.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, οπότε με προλαβαίνετε. Πέρα από το κόστος των μέτρων, είναι και από πού θα τα πάρεις, έτσι.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι με ανακούφιση άκουσαν τον κύριο Μητσοτάκη δεν θα μην λέει τίποτα για το πώς θα φορολογηθούν, και μιλάμε για τις εταιρείες ενέργειας, για τις εταιρείες καυσίμων, για τις τράπεζες, για τις εταιρείες τηλεφωνίας που τα καθαρά.
1: Θα μπει έξτρα φόρο σε αυτό, κύριε Κατρίνη, πώς θα είναι, πώς θα φορολογηθούν.
0: Αυτές οι εταιρείες, οι οποίες συνιστούν καρτέλ και τις οποίες, αν δει κάποιος τα καθαρά κέρδη, το πρώτο μόνο εξάμεινο του 26, αφαιριστικά μιλάμε για πάνω από 6 δις κέρδη που συγκρινόμενα με το περσινό πρώτο εξάμεινο του 25. Είναι επιπλέον 3 με 3,5 δις τα κέρδη τα καθαρά. Καταλαβαίνετε, όταν έχεις επιπλέον 3 δις κέρδη σε ένα εξάμηνο, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών είναι υπερκέρδη. Και θυμίζω και στον κύριο Πιερακάκη και στους βουλευτές της Αφενής Νέας Δημοκρατίας, ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε οδηγία για φορολόγηση υπερκερδών το 2022-2023 με την ενέργεια, όπως θυμάστε τότε, η κυβέρνηση επέλεξε να φορολογήσει με το χαμηλότερο συντελεστή, που έλεγε η οδηγία το 33%. Τώρα πάλι έχουμε υπερκέρδη και δεν το λέω από το μυαλό μου. Δείτε τους ισολογισμούς και τα καθαρά.
1: Άρα
0: κέρδη
1: εδώ η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι να φορολογηθούν αυτά τα υπερκέρδη, έτσι.
0: Με βάση το μηχανισμό που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχει ένας μόνιμος και σταθερός μηχανισμός που θα παρακολουθεί τα υπερκέρδη, το τονίζω, γιατί προφανώς οι εταιρείες πρέπει να έχουν κερδοφορία. Όταν μιλάμε για ουρανοκατέβατα κέρδη, όπως το λέμε έτσι απλά, υπερκέρδη, δεν μπορεί κάποιοι να θησαυρίζουν δισεκατομμύρια ευρώ και την ίδια στιγμή να πληρώνει ο Έλληνας πολίτης τον υψηλότερο σχεδόν ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο και μόνο για να αντλεί από εκεί έσοδα ο κ. Μητσοτάκης τα έσοδα. Θα πρέπει να είναι και από αυτούς που έχουν υπερκέρδη και βεβαίως από τη φορολογία με τις αναφρήσεις που εμείς προτείνουμε. Γιατί σας θυμίζω, κ. Παναγιώτοπουλε, ότι το τέλος του επιδεύματος είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να καταργήσει μέχρι το τέλος της θητείας της και βλέπουμε κάθε χρόνο. Το μετακυλεί. Το ΠΑΣΟΚ λέει καθαρά κατάργηση τέλους του επιδεύματος, μείωση της έμεσης φορολογίας στα βασικά διατροφής, η οποία όποτε εφαρμόστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα διάβαζα χτες και μια μελέτη του ΙΟΒΕ οδήγησε σε πτώση τιμών από 70 έως και 90%, αρκεί να υπάρχει κράτος και μηχανισμοί να ελέγχουν ότι η νομοθετημένη μείωση περνάει στην αγορά. Και βεβαίως το ξαναλέω και επιμένω ότι θα πρέπει να στερηθούν οι άνθρωποι της αγοράς, επαγγελματίες και έμποροι και επιχειρηματίες, οι οποίοι σήμερα όχι μόνο έχουν υψηλή φορολογία και μεταβατική φορολόγηση, αλλά έχουν και χρέη τα οποία αδυνατούν να ρυθμίσουν μόλις αποτυχημένες επιλογές της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να έχουμε κατασχέσεις πληστηριασμού με επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά καταλαβαίνετε, αυτό οδηγεί στην ανεργία που εσχάτως μάθαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και όχι από ένα απλό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να δίνεται μόνο για 2 μήνες. Βεβαίως ο κύριος Μαρινάκης, φαντάζομαι.
1: Είπε ότι είναι προσωπική άποψη, βγήκε και η αρμόδια υπουργός και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη.
0: Ο οποίος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορεί να εκφράζει προσωπική άποψη για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν έχει βρεθεί ποτέ στην θέση ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε ανεργία και αδυναμία εύρεσης εργασίας, γιατί βλέπουμε μια πορεία η οποία οδηγεί από την γραμματεία της ΟΝΕΔ στη γραμματεία της Δημοκρατίας και μετά στη θέση του Υπουργού Εκπροσώπου. Δεν είναι όμως όλων των συμπολιτών μας η διαδρομή τόσο εύκολη και τόσο προβλέψιμη όπως αυτή τη στιγμή.
1: Σας λένε πάντως ότι
0: με ελαφρότητα λέει πράγματα τα οποία πραγματικά θεωρώ ότι είναι επικίνδυνα.
1: Ναι, ναι. Σας λένε ότι έχετε και εσείς στο πρόγραμμά σας οι επιδοτήσεις να γίνονται και στην ενίσχυση της εργασίας.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν είναι κακό το γεγονός ότι θα πρέπει ένα οργανωμένο κράτος να παρακινεί και να δίνει κίνητρα σε όποιον δεν βρίσκει δουλειά, να βρίσκει δουλειά και αυτό να επιδοτείται η επιχείρηση, να προσλαμβάνει ανέργους και να έχει ένα κίνητρο ώστε ο κόσμος να μπαίνει στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο και διαφωνεί κανένας. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να πούμε ότι σε περιπτώσεις ειδικά μακροχρόνια ανέργων και δυστυχώς η Ελλάδα
1: να το κόψει στους 2 μήνες.
0: Πολύ μεγάλους δείκτες, ότι στους 2 μήνες κόβεται το επίδομα και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί, κύριε Παναγιωτόπουλο, να μην βρίσκεται σε ανταγωνιστική ηλικία. Ρωτήστε τους δημάρχους να σας πούνε.
1: Α, μα το ξέρουμε. Κύριε Κατρίνη, το ξέρουμε. Ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που είναι μια ηλικία που του έχει πετάξει αγορά απ' έξω. Είναι δύσκολο.
0: Ρωτήστε τους δημάρχους τι γίνεται κάθε φορά που βγαίνει το πρόγραμμα 55-67. Για 10 θέσεις έχουν 500-600 αιτήσεις. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Άρα ο κύριος Μαρινάκης καλό θα είναι να βγάλει τη γλώσσα στο κεφάλι πριν λέει αυτά που λέει, που είναι επικίνδυνα.
1: Κύριε Κατρίνη, πάμε τώρα πολύ γρήγορα στα πολιτικά επίδικα. Αυτό είναι το οικονομικό, το οποίο βέβαια θα ζυμωθεί στην κοινωνία. Νομίζω θα έχουμε χρόνο και μέχρι τις εκλογές να συζητάμε για τις κοστολογίες. Το πολιτικό επίδικο όμως που το θέτει και ο κύριος Μητσοτάκης είναι κυβέρνηση ή ακυβερνησία. Και επικαλούνται τα κυβερνητικά στελέχη τις δημοσκοπήσεις και λένε τώρα το Πασόκ λέει θα βγει πρώτο. Πώς θα βγει πρώτο αφού είναι τρίτο? Και υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ακόμα και του δεύτερου προς το πρώτο. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, άρα εμείς μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, οι άλλοι δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, άρα ψηφίστε εμάς. Σας το λέω πολύ σχηματικά, πολύ απλοϊκά.
0: Οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες στιγμής, πολλές φορές διαψεύδονται και με μεγάλο βαθμό όσον αφορά τα ποσοστά. Προφανώς με βάση δημοσκοπήσεις. Σήμερα ο στόχος του Πασόκ που είναι διαπραγμάτευση γιατί ως εξωτερική αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε το Πασόκ να έχει άλλο στόχο που είναι η πρώτη θέση και η νίκη στις εκλογές.
1: Για κάποιους μπορεί να φαντάζει δύσκολο. Αυτό είναι ρεαλιστικό στόχος, κύριε Κατρίνη.
0: Και εγώ λέω, για κάποιους μπορεί να φαντάζει δύσκολο, όμως ένα κόμμα το οποίο έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και πλήρες, και αυτό νομίζω είναι κατά κοινή ομολογία. Έχει στελέχη. Έχει την τεχνογνωσία γιατί έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη στην διακυβέρνηση του τόπου. Και βεβαίως έχει και τη βούληση να συγκρουστεί με τα συμφέροντα τα οποία αυτή τη στιγμή δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφυξίας στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εμείς λοιπόν αυτό το πρόγραμμα θέτουμε μπροστά και λέμε στον κόσμο: διάλεξτε, θέλετε να υπάρχει μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με την ίδια πολιτική, με επιμέρους αλλαγές που δεν αλλάζουν όμως την ουσία, ή θέλετε μια διαφορετική διακυβέρνηση από μια παράταξη η οποία έχει πρόγραμμα, το ξαναλέω, έχει θέσεις με γωνίες.
1: Το θέμα είναι όμως, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εσείς λέτε τα επιχείρηματά σας για να σας ψηφίσει ο κόσμος. Ωραία. Τα νούμερα μας θα είναι συγκεκριμένα. Και αν στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει σχηματισμός κυβέρνησης, το Πασόκ πώς θα συμβάλλει στο σχηματισμό
0: κυβέρνησης? Κύριε Παναγιωτόπουλε, εντάξει τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα προφητικού χαρακτήρα πριν γίνουν οι εκλογές.
1: Ξέρετε ότι αυτά, κύριε Κατρίνη, πάντα μπαίνουν στο τραπέζι.
0: Βιάζονται να προκαταλάβουν τα αποτελέσματα θεοποιώντας δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, εγώ λέω όμως ότι
0: οι εκλογές δεν μπορούμε,
1: πέρα από το αν είναι πρώτο ή δεύτερο που λέτε εσείς στο Πασόκ, βλέπετε υπάρχει πρόβλημα ακόμα για την Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα να σχηματίσει η κυβέρνηση. Άρα υπάρχει ένα θέμα σχηματισμού κυβέρνησης. κυβέρνηση. Το Πασόκ τι λέει, θα συνεργαστεί με κάποια κόμματα.
0: Το Πασόκ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρία. Εμείς δεν λέμε ψηφίστε μας απλά για να φύγει ο Μητσοτάκης. Λέμε ψηφίστε μας για να αλλάξει η Ελλάδα που δημιούργησε η διακυβέρνηση Μητσοτάκη να γίνει μια χώρα καλύτερη για όλους. Εδώ λοιπόν. Όπως και το δικό
1: Plan B υπάρχει, κύριε Κατρίνη, για συνεργασίες.
0: Είναι ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Κατανοητό
1: αυτό.
0: Πλέον δεν έχει άναθρες κράτη.
1: Plan B. Plan B υπάρχει για σχέδιο συγκυβέρνηση με κάποια κόμματα. Συνεργασιών.
0: Μασόκ αυτή τη στιγμή έτσι, δεν έχει τη στρατηγική του Plan B. Έχει ένα καθαρό σχέδιο, το οποίο αποτυπώθηκε και προχτές. Έχει ένα καθαρό στόχο. Να κερδίσει εκλογές και να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Έχει μια καθαρή επιλογή ως κόμμα κυβερνητικής ευθύνης να αναλάβει την ευθύνη και την πρωτοβουλία. Η Ελλάδα να είναι μια χώρα δικαιότερη και καλύτερη για όλους και όχι μια Ελλάδα στην οποία γίνονται αναθέσεις και κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια και είναι πολλοί και φίλοι της κυβέρνησης και του Μεγάλου Μαξίμου τη στιγμή που εκατομμύρια πολίτες παλεύουν κάθε μήνα να βγάλουν.
1: Κύριε Κατρίνη, κάτι τελευταίο σύντομα αν μπορείτε, γιατί θα είσαι στο τέλος και της εκπομπής. Σήμερα αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Θα δώσει και μια συνέντευξη τύπου στις 12, όπου θα αναλύσει προφανώς τα πολιτικά του σχέδια. Πιστεύετε ότι χρειάζεται μια επιπλέον νομοθετική ρύθμιση ή το υπάρχον πλαίσιο καθορίζει το τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει και ο Κασιδιάρης?
0: Νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε τεφεροβάμενες ούτε να τρέφουμε αυταπάτες. Δυστυχώς. Ο Κασιδιάρης και όσοι έχουν την δική του άποψη και ιδεολογία φαίνεται ότι με κάποιο βαθμό βρίσκουν απήχηση ιδιαίτερα στην νέα γενιά και συνιστούν κίνδυνο για τη δημοκρατία και τη χώρα συνολικά. Θεωρώ ότι έχουμε θωρακιστεί όσον αφορά την αποτροπή ενωμένων επανάληψης της Χρυσής Αυγής Παρτιατών και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς ζήσαμε με πολύ επώδυνο τρόπο. Όμως πρέπει να δούμε την ουσία του προβλήματος, είναι γιατί άτομα επικίνδυνα σαν τον Κασιδιάρη μπορεί να βρίσκουν απήχηση και ιδιαίτερα.
1: Άρα το βάζετε πολιτικά το ζήτημα περισσότερο.
0: Είναι κάτι το οποίο εμένα με ανησυχεί και με προβληματίζει βαθύτατα και αυτό δεν λύνεται μόνο με νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά λύνεται με πολιτικές πρωτοβουλίες που θα δείξουν στον κόσμο πόσο επικίνδυνος είναι ο Κασιδιάρης και πώς η δημοκρατία πρέπει να δίνει πάντα τη λύση και όχι αυτές οι απολυταρχικές λογικές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, κοντά μου εδώ στο στούντιο. Άννα Μαρία, τι γίνεται εκεί έξω?
2: Νομίζω είναι από τις χειρότερες μέρες σήμερα.
1: Δεν περιμένω να μου πεις κάτι καλύτερο.
2: Θέλει πολύ υπομονή.
1: Το δουλεύεις από το πρωί, σε βλέπω. Είσαι από πάνω εκεί.
2: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι αλήθεια. Κόκκινο ποτάμι κτλ. Δεν γυρίζει πίσω. Και αλλού. Επεκτείνεται αυτό.
2: Δυστυχώς επεκτείνεται. Δυστυχώς.
1: Επεκτείνεται παντού, παντού, παντού. Και από Δευτέρα χαμός πάλι.
2: Ακόμη χειρότερα. Νομίζω κάθε μέρα είναι και χειρότερη.
1: Ναι, ναι.
2: Τον Αύγουστο δεν ηρεμούμε.
1: Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο της προσαρμογής.
2: Ναι, αλήθεια
1: από
2: είναι
1: την
2: αυτό.
1: Την επόμενη εβδομάδα όμως θα αρχίσουν δραστηριότητες αυτό εκείνο το άλλο. Οπότε θα
2: πράγματι,
1: γίνει.
2: Πράγματι.
1: Και με 2-12 πόσο, είναι το, πόσο έχει πάει το πετρέλαιο, πόσο έχει πάει στα μάτια.
2: Πόσο? Έχει
1: 2,19 και η βενζίνη εκεί.
2: Έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ επίσης. Ναι.
1: Ναι, παραπάνω. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, μόλις τις καλές ειδήσεις, η κυρία τις έφτιαξε. Λοιπόν, Τάκης Χατζής Αθηνά, Νέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακό χάος στη λεωφόρο Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλο ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιοφάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Φλίσβο. Οι μειώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Ανθούσας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σοκ προκαλούν τα ευρήματα των αρχών για τα όσα συνέβησαν πριν τον θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ από την πρώτη παύση της θεραπείας στις 3:22 μέχρι την κλίση για επίγουσα βοήθεια μεσολάβησαν 49 λεπτά. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε τα ξημερώματα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οχήματα σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρας στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν ενίκους της πολυκατοικίας καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Φωτιά προκλήθηκε σε γιόταχη αυτοκίνητο μέσα σε πιλωτή τη νύχτα στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Το όχημα κάκι ολοσχερός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε 2 μοτοσυκλέτες. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το τμήμα ασφαλείας Ζωγράφου, καθώς λίγο πιο κάτω βρέθηκε ένα μπουκάλι με βενζίνη. Συναγερμό σήμανε στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέριψε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ντρόουν πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Το ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του ευχαρίστησε ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ωστόσο ότι το Κίεβο δεν είναι πεπισμένο ότι η Ρωσία έχει την πρόθεση να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διεθνώς οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Στα 107 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 103 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Διασωληνωμένος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος 17 ημερών, έχοντας υποστεί βαριά κρενοεγκεφαλική κάκωση. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή. Σοβαρή συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα. Ομάδα κρατουμένων φέρεται να μετακινήθηκε από συγκεκριμένη πτέρυγα προς άλλο τμήμα των φυλακών και να επιτέθηκε σε βάρος άλλων έγκλειστων. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα, ενώ οι κρατούμενοι αντάλλαξαν χτυπήματα. Επεκτείνονται σήμερα τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές του ηλεκτρικού, του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Βρετανία η κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, Αθήνα Ιδανέγκα.
1: Εντάξει,
0: Χατζής. Και τόσο Σκαλδερανιάν, είμαστε εδώ το τρίο πακέτο και θα συνεχίσουμε να είμαστε μέχρι τις 11 η ώρα. Έχω ακούσει, δεν μπορώ να φανταστείτε τι έχω ακούσει. Βάζω ραδιόφωνα διάφορα για να δω τι γίνεται και εγώ να πω όλα.
1: Για ποιο από όλα τα θέματα?
0: Για το Μπαζονάκι, την υπόθεση αυτή. Το τι έχω ακούσει, δηλαδή, λέει ένας. Λέει αυτή, λέει, του κάνανε δύο φορές, λέει, την προσπάθεια. Όχι, λέει, τρεις, λέει συμπαρουσιάστρια. Παιδιά, να σοβαρευτούμε. Αυτά δεν είναι συζήτηση.
1: Η αστυνομία θα τα βρει αυτά.
0: Όχι η αστυνομία, ο εισαγγελέας, οι ιατρικοί, οι ιατροί, αυτοί που θα κάνουν πραγματογνώμονες. Γιατί έχω πει εκατομμύρια φορές στην Ελλάδα πάσχει από δύο ζητήματα. Δύο ζητήματα.
1: Ναι.
0: Δεν τα διορθώσει κανένας, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Το ένα είναι το φορολογικό και το δεύτερο η έλλειψη ελέγχων. Ναι. Δεν γίνονται έλεγχοι. Όλα αυτά τα χρόνια, για να καταλάβεις, αυτά τα ιατρία δεν έχουν ζήτημα που γίνει 100 έλεγχοι.
1: Μα υπάρχουν και ένα σωρό άλλα.
0: Δηλαδή 10 έλεγχοι το χρόνο.
1: Πάντως, να σου πω κάτι το οποίο δεν είναι, είναι απολύτως σίγουρο. Πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος, έδιναν πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι, το ξέρω, εντάξει.
1: Πολλοί κινδύνευσαν και υπάρχουν και μερικοί που σου λέει καλός ήταν ο γιατρός. Ενώ έχουν δει ό,τι έχουν δει.
0: Αυτός, εντάξει, μπορεί κάποιος να είδε, εγώ δεν μπορώ να καταδικάσω
1: κανένα. Και το πλασίμπο στην επιστήμη, έτσι, το σύνδρομο πλασίμπο. Επίσης, πες ότι πήγες σε ένα γιατρό και ότι σε έκανε καλά. Άμα ακούσεις όλα αυτά μετά, δηλαδή δεν παραξενεύεσαι.
0: Ναι. Καλημέρα από Λευκάδα, η Όλγα μας στέλνει από Λευκά.
1: Καλημέρα,
0: λέει, 20.000 ευρώ μόνο για μια θέση στο νεκροταφείο. Ντροπή. Τι ντροπή? Δεν υπάρχει ντροπή.
1: Ντροπή δεν υπάρχει, αυτό νομίζω.
0: Ο εισαγγελέας, ναι, ο εισαγγελέας, το είπαμε αυτό. Καλημέρα ο Νίκος. Και καλημέρα στην Τασούλα του Παπα-Νικολάου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Η αστυνομία όμως κάνει την έρευνα και η Τασούλα του Παπα-Νικολάου
0: είναι στο δικαστικό κομμάτι,
1: στο δικαστικό
0: που θα μας πει τι πρόκειται να γίνει.
2: Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς. Μία η ώρα θα έρθουν ξανά στα δικαστήρια οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, πια η κατηγορία που αντιμετωπίζουν. Έχει τεράστια διαφορά σε ποινή και προφυλάκηση με την προηγούμενη κατηγορία. Εδώ πλέον προβλέπονται ισόβια, αλλά και προφυλάκηση. Ενώ στην προηγούμενη η ποινή ήταν 10 χρόνια, μέχρι 10 χρόνια. Και σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπήρχε προφυλάκηση. Προσωπικά, εγώ σε θανατηφόρο έκθεση δεν έχω δει ποτέ. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι για πώς φτάσαμε τώρα στον ενδεχόμενο δόλο και στην νέα κατηγορία. Χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τη μία, ήρθε στην Ευελπίδων, στο γραφείο του 32ου ανακριτή, η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Είναι τα ψηφιακά πιστήρια. Εκεί λοιπόν ήταν το κλειδί για τις επόμενες 3 ώρες, όπου ο ανακριτής με τον αρμόδιο εισαγγελέα εξετάζαν αυτά τα στοιχεία. Ταυτόχρονα τα είχαν πάρει και οι δικηγόροι των δύο πλευρών, δηλαδή της οικογένειας Μαζονάκη, αλλά και οι κατηγορούμενοι. Τα μελετούσαν όλα, αλλά κυρίως σημασία είχε να τα μελετήσουν οι δικαστικές αρχές. Τα μελετήσαν λοιπόν και είδανε αυτό που λέμε τον ενδεχόμενο δόλο. Και πώς τον είδανε? Είδαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, τουλάχιστον μία ώρα πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, ήταν σε πολύ κρίσιμη, σοβαρή κατάσταση. Δεν θα πω τη λέξη νεκρός, θα το πούνε οι γιατροί, οι πραγματογνώμονες.
0: Καλά, εμείς τώρα όμως, επειδή ακούω πολλά.
1: Ό,τι ακούμε, λέμε.
0: Ό,τι ακούμε.
1: Από το ρεπορτάζ.
0: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω και, νομίζω, και ξέρω ότι σε πόσο προσεκτική είσαι εσύ. Τουλάχιστον έχουμε αυτή την ευκαιρία να μιλάω με έναν άνθρωπο όπως η Τασούλα
1: που είναι
0: έγκυρη, αλλά είναι και προσεκτική.
1: Βεβαίως.
0: Να το πω αυτό. Γιατί η Τασούλα μου ακούω πάρα πολλούς που έχουν βγάλει συμπεράσματα. Έχουν δικάσει, έχουν καταδικάσει, έχουν βάλει φυλάκι κόσμο. Δεν πάει έτσι. Καταρχάς, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν είχε ελεγχθεί επαρκώς το συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί? Και σε ρωτάω γιατί, ενδεχομένως να το ξέρεις.
2: Η απάντηση φέρανε,
0: φέρανε ένα μηχάνημα, πρόσεξε, και είναι το δικό μου ερώτημα. Φέρανε ένα μηχάνημα από το εξωτερικό για να κάνει αυτή τη διαδικασία. Αυτό το μηχάνημα για να λειτουργήσει, λένε σήμερα οι ειδικοί, πρέπει να είναι και ένα σετ από γιατρούς δίπλα. Έτσι. Και αυτό το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε μια κλινική νοσοκομείου.

0: Όταν το φέρανε το μηχάνημα αυτή, ήλεξε κανείς που πήγε αυτό το μηχάνημα?
1: Το φέρανε. Κάποιος έκανε την εγκατάσταση επίσης.
0: Συγγνώμη, αυτό το μηχάνημα για να λειτουργήσει σωστά, δηλαδή σωστά εννοώ για τον άνθρωπο, ρώτησα έναν που κάνει αυτή τη δουλειά δηλαδή. Ναι. Λέει, αυτό το μηχάνημα, κοίταξε να δεις, δεν είναι της πλάκας. Είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Και αυτό πρέπει να εγκαθίσταται σε κλινικές. Δηλαδή οργανωμένες. Όχι στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, με γιατρούς. Τέλος πάντων, κάποιοι τους αμφισβητούν, κάποιοι όχι, δεν ξέρω. Και χρειάζονται και άλλοι γιατροί δίπλα. Λοιπόν, αυτό ξέρω για το μηχάνημα και βλέπω ότι αυτό δεν ελέγχθηκε από κανέναν.
2: Το μηχάνημα, καταρχάς, βάσει νομοθεσίας και από ό,τι έχει πει και το Υπουργείο Υγείας, δεν έπρεπε να είναι σε ιδιωτικό ιατρείο.
0: Αυτό λέω. Ναι.
2: Έπρεπε να είναι σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Και σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, δεν είναι σε όλα τα νοσοκομεία.
0: Όχι όλα, ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι, σωστό, όχι σε όλα.
1: Λοιπόν, σε
0: ναι.
1: Μεγάλα και οργανωμένα. Από ό,τι μας είπε η κυρία Παγώνη.
2: Επειδή έχω γνώση του πορίσματος του Ιατρικού Συλλόγου στον έλεγχο που έκανε μία μέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέει συγκεκριμένα. Καταρχάς, το ιατρείο είναι σε μια συνολική επιφάνεια, να καταλάβετε, 200 τετραγωνικά μέτρα. Σας το λέω γιατί αυτό δεν έχει ακουστεί. Είναι ένα μεγάλο γραφείο δηλαδή. Με δύο συστεγαζόμενους γιατρούς. Και λένε επιλέξεις. Στα δύο εξεταστήρια που δηλώθηκαν της γιατρού, διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, τα οποία κατά δήλωση της γιατρού, το ένα τοποθετήθηκε το 2021 και το δεύτερο το 2026. Επίσης, είπανε ότι καταρχάς διαπιστώσαν αυτά τα 42 λεπτά που λέγαμε εξ αρχής ότι λειτουργούσε το μηχάνημα. Με βάση, λέει, τα στοιχεία που προέκυψαν από την αυτοψία, η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ διαπιστώνει ότι τα στεγαζόμενα ιατρία των δύο γιατρών είναι στον πρώτο όροφο και έχει εκδοθεί μία άδεια η οποία είναι μόνο ως ιατρείο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, να θέλεις. Κοιτάξτε, δείξαμε να σαν εδώ μας 100 ευρώ και φύγε.
2: Κάναμε έναν έλεγχο το 25, ναι. Κάναμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο το 25 και δεν είδαμε αυτό το μηχάνημα που το 2021 έχει πει γιατρός ότι ήταν ήδη εκεί.
0: Ναι, άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Ή λαδόθηκε αυτός που έκανε τον έλεγχο, να τα λέμε ξανά τα δόντια γιατί το παραμύθι το βαρέθηκα πλέον. Ή τα πήρε αυτός, ναι, ή τον κρύψανε. Τι να πώς κρύβεται το μηχάνημα?
2: Έλατε.
0: Πώς θα το κρύψει το μηχάνημα? Τι, το βάλε πετσέτες, ας πούμε, φλοκάτες απάνω και δηλαδή το κρύψε. Εδώ μιλάμε καθαρά για χρηματισμό. Γιατί κρύβεται πίσω το δαχτυλό του και δεν τα λένε στον κόσμο? Λοιπόν, εντάξει, τώρα εκείνο που μου κάνει εντύπωση θα σου λένε το εξής. Εδώ τώρα ψάχναμε το στο σελίδα τους.
1: Εδώ υπάρχουν φωτογραφίες πολλών μηχανημάτων, δεν ξέρουμε βέβαια και τι είναι τι. Αναλύουν ακριβώς τι σέρβισες κάνουν.
0: Καλά, έχει φωτοτυπικό. Αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Δεν είναι φωτοτυπικό.
0: Α, όχι,
1: πρέπει να είναι το φυγό τη φυγοκέντρηση.
0: Α, έχουν και ένα φούρνο εκεί.
1: Το γράφει δίπλα.
0: Μου θυμίζει ζυμωτήριο. Εν πάση περιπτώσει, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω.
2: Όμως φαίνεται σαν ζυμωτήριο ή σαν ρομποτάκι μεγάλο.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι από τη στιγμή κατά την οποία ένα ιατρείο στο οποίο απαγορεύεται να υπάρχει τέτοιο μηχάνημα διαφημίζει ότι έχει τέτοιο μηχάνημα, αυτή έπρεπε να είναι φυλακή. Α, γι' αυτό, όχι για τον θάνατο του ανθρώπου. Εντάξει, ή έπρεπε να του το έχουν κλείσει.
1: Υπάρχουν διαφημίσεις στο διαδίκτυο, υπάρχουν διαφημίσεις. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή πρέπει να δούμε και λίγο τι γίνεται από εδώ και πέρα και να μην γυρίζουμε συνέχεια γύρω από την ουρά μας, υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες που διαφεκόνται εγώ να βγάλω, που διαφημίζονται και που έχουν να κάνουν με διάφορα περίεργα μηχανήματα για δυνατίσματα.
2: Θα σας κάνω μια αποκάλυψη.
1: Για αναγέννηση, ναι.
2: Λοιπόν, σε μια άλλη υπόθεση θα σας θυμίσω, στον φαρμακοποιό στο Χαλάνδρη, που τον πιάσανε με διάφορα φάρμακα τα οποία ήταν παράνομα και με πολύ μεγάλο τζίρο. Ναι. Βεβαίως τον αφήσανε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, αλλά παραμένει κατηγορούμενος. Αναζητώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, ποιοι έχουν πάρει αυτά τα παράνομα φάρμακα, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ιατρεία, πάρα πολλά ινστιτούτα στην Αττική. Δεν σας μιλάω για το εξωτερικό. Στην Αττική.
0: Σύμφωνα, υπάρχει κάτι άλλο όμως εδώ, Τασούλα, το οποίο δεν έχω ακούσει. Μπορεί να γίνεται, εγώ δεν το έχω ακούσει. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει, επειδή ας πούμε δίνανε ένα σετ από φάρμακα τα οποία έφταναν και ξεπέραναν και τις 3.000 ευρώ. Έχω συγκεκριμένες μαρτυρίες από συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Και τους στέλναν σε συγκεκριμένα φαρμακεία.
0: Αυτά τα φαρμακεία έχουν ελεγχθεί. εμένα, γιατί αυτό είναι η άλλη παράμετρος τώρα της υπόθεσης.
1: Δεν λέγανε πηγαίνετε σε όποιο φαρμακείο θέλετε, που
0: σου
1: λέει ο γιατρός.
0: Όχι, θα πας στις Αθηναίδες στο φαρμακείο και θα πάρεις τα χάπια.
1: Συγκεκριμένα τα οποία πολλά σκευάσματα τα φτιάχνανε.
0: Τα φτιάχνανε νερό, αλάτι και τα λοιπά, ας πούμε.
2: Αυτή είναι περίπτωση που σας είπα τώρα, ναι.
0: Εντάξει. Και 3.000. Ποια φαρμακεία είναι αυτά στην Κυψέλη?
1: Αυτό όμως λέει, κοιτασούλα, ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει υποθέσεις με φαρμακεία και κανείς δεν πήγε να δει ποιοι ήταν αυτοί που δίναν. Δηλαδή γίνεται μια έρευνα και φτάνει μέχρι ένα σημείο και δεν πήγε.
0: Κοίταξε, βέβαια, εάν του έγραφε συνταγή με βιταμίνες και παίρνει αχούφτα βιταμίνες, το φαρμακοποιό, εντάξει, δεν φταίει, απλώς κονόμαγε.
1: Δεν ξέρω. Διαφορετικά. Α, εννοείς και μπορεί να πει.
2: Είναι εντάξει, ναι. Το ιατρικό γενικά, επειδή έχουμε δει και στα δικαστήρια, τα ιατρικά έχουν τόσα παρακλάδια που και αν δεν είσαι ειδικός, δύσκολο να καταλαβαίνεις. Η αλήθεια είναι αυτή με το ιατρικό.
1: Και δηλαδή, κακά τώρα... τα ψέματα με τα ιατρικά, και ξέρετε, εσύ τα σου λέω, το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς, είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δικαιώνονται ασθενείς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα
2: και,
0: δούμε.
2: Και έχει, και πολλά χρόνια, έχει και πολλά χρόνια στα δικαστήρια.
0: Τώρα τα σούλα, είμαστε στη φάση να πάνε στο γκατί εκεί και να καθαρίσουν τη θέση. Κάτι, ναι.
2: Να καθαρίσουν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα τι θα πούνε. Γιατί πια τα στοιχεία δείχνουν
0: συγκλονιστικά. Πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά,
2: Αυτό γι' αυτό το είπα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πούνε σήμερα.
0: Βέβαια, μου είπε κάποιο φίλο ότι πάνε πολύ γνωστοί, έχουν πάει εκεί. Μάλιστα έπεσα σε μία περίπτωση.
2: Και
0: συνάδελφοί μας. Και συνάδελφοί. Συγχαρητήριά μου. Κάναν έρευνα. Έπεσα σε μία γνωστή απίθανη, η οποία δεν το περίμενα ποτέ, ότι αυτή η γυναίκα θα πήγαινε να κάνει αυτές τις δουλειές. Λέει, τετρακό κασέρι επίσκεψη και 3.000 τα φάρμακα που της έγραψε. Εν τω μεταξύ, αυτός ο τυπάκος, ο οποίος είναι με μουσάκι τύπου Λένιν, να πούμε, διαφημίζεται πίσω από ένα μπίνακα άφλιο, μπροστά από ένα μπίνακα άφλιο, με ένα μπουκάλι αίμα.
1: Πώς,
0: δείχνει πώς έπινε, ναι, το αίμα. Το παντοπολτός είναι αίμα, είναι, γράφει 60% κάτω.
1: Πάντως, περιπτώσεις που ξέρουμε με τον Τάκη, έτσι από το όχι άμεσο περιβάλλον, ήταν κάνα διχίλιαρο οι επισκέψεις στο
0: το μήνα,
1: μήνα,
0: ναι,
1: και χιλιάδες ευρώ τα φάρμακα. Δεν ξέρω και αν σε όλους έκοβαν το ίδιο κοστομάκι.
0: Συνέπεσε αυτό.
1: Εγώ, ναι, ναι, συνέπεσε, γιατί,
0: μου και το γνωστό σου.
1: Γιατί συγκρίναμε δύο γνωστοί μας, δεν είναι ακριβώς. Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
2: Ναι. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη, φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: όχι,
0: το
1: όπως
0: είναι,
1: τους έκοβε. Το όπως τους έκοβε. Πάντως πρέπει να πούμε, γιατί και αυτό έχει σημασία, ότι εμείς ξέρουμε περιπτώσεις ευκατάστατων ανθρώπων κάποια ηλικία που τους είχαν πουλήσει ότι όσο θα έρχεσαι εδώ.
0: Και αυτή η συμφίλη μου είναι μεγαλύτερη από
1: μένα. Θα γίνεις νεότερος. Το οποίο και εμείς που δεν είμαστε γιατροί.
0: Η οποία από ό,τι είδα εγώ δεν έγινε νεότερη αυτή.
1: Όχι, αντίθετος, και αυτός που ξέρω εγώ. Αυτός που ξέρω εγώ πήγαινε για τα μαλλιά για να κάνει θεραπεία και πάρε με φαλακρός.
0: Υπάρχουν και άλλοι.
1: Τρεις τρίχες.
2: Θα σας δώσω δύο στοιχεία. Πολύ βασικά. Σε αυτό. Η γιατρός, σύμφωνα με τις καταθέσεις, δεν δεχόταν ραντεβού αν δεν ήταν συστημένο. Λοιπόν, δηλαδή δεν ήταν ότι σε παίρνω τηλέφωνο, δεν σε ξέρω και σε δέχομαι. Έπρεπε να είναι συστημένο. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε στην στάση που θα κρατήσουν σήμερα στην ανάκριση ήδη μια διαφοροποίηση από τον γιατρό, ο οποίος ήδη έχει βάλει δύο μάρτυρες να καταθέσουν, ότι μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα δεν είχε ιδέα για τι γινότανε στο γιατρείο της συζύγου του.
1: Αυτοί θα τσακωθούν και μεταξύ τους. Ώρα... Ναι.
0: Όχι, μπορεί να το ρίξει αυτή αυτό το γιατρός.
2: Πάντως, κρατήστε κάτι. Όταν η αστυνομική του καλέσανε. Όταν οι αστυνομικοί τους καλέσανε και τους είπανε θέλουμε να μας πείτε, όχι ως μάρτυρες, ως κατηγορούμενοι πια, τους είπανε μιλήστε, δώστε μας την άποψή σας, είπανε επικαλούμαστε το δικαίωμα σιώπης. Δεν θα είναι έκπληξη για μένα προσωπικά, αν το επικαλεστούν και σήμερα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τη Τασούλα. Πάω στον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Χατζή, κύριε Ανέγα, σας και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Πατούλη, εδώ λέει ότι είχε γίνει ένας έλεγχος, αλλά το μηχάνημα δεν το είδανε οι αυτοί που πήγαν εκεί. Ήταν από το 21 στο ιατρείο αυτό, ο έλεγχος έγινε αργότερα και λένε ότι όταν πήγαμε εμείς μηχάνημα δεν είδαμε. Υπάρχουν δύο εκδοχές, ή δεν πήγανε καθόλου και τηλεφωνικά κάνανε τον έλεγχο, ή πήγανε και τα πήρανε και τους λαδώσανε και φύγανε. Δεν υπάρχει διάμεση λύση σε αυτό, να πας να δεις το μηχάνημα και δεν υπάρχει το μηχάνημα.
3: Ωραία. Εσείς βγάλετε το συμπέρασμα.
0: Γιατί εσείς τι συμπέρασμα βγάζετε, δηλαδή? Πήγανε και δεν βρήκαν το μηχάνημα, συγγνώμη.
1: Εσείς
0: δηλαδή
1: τι πιστεύετε ότι έγινε?
0: Για πέστε μας εσείς την τρίτη
3: εκδοχή. Λέω λοιπόν ότι καταρχάς εμείς μέσα σε αυτό το διάστημα από το 21 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 8.770 έλεγχοι. Όσον αφορά το συγκεκριμένο, εάν ξέρετε εσείς ότι λειτουργούσε από το 21 ή το είπε κάποιος πιστοποιημένο.
0: Το είπε η ίδια, η ίδια το είπε, η ίδια.
1: Σύμφωνα με δική της δήλωση.
3: Άρα λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που λέει πάρα πολλά, λέει η κυρία, ότι είναι γυναικολόγος.
0: Σας λέω τι είπε.
3: Ναι, ένα λεπτάκι. Εγώ σας λέω, κύριε Χατζή, γιατί είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Εφόσον λειτουργούσε λοιπόν από το 21. Και από ό,τι είπε ότι σε 11
0: κατά δήλωσή τη, επιμένω έτσι.
1: Είπατε επίσης ότι λέει ότι είναι γυναικολόγος. Εσείς δεν ξέρετε τι είναι?
3: Όχι, αφήστε με λιγάκι να μιλήσω.
1: Ναι,
3: με καλέσατε εδώ.
0: Ναι, εντάξει, μην γκρινιάζετε σε τους κομμουνιστές τώρα.
1: Απορίες έχουμε, κύριε Παστούρη.
3: Να λύνουμε μία-μία, γιατί ήταν μια βασική. Εσείς λέτε τώρα άλλη πάλι.
0: Ναι, ορίστε, συνεχίστε.
3: Ναι, κύριε Ανέγκα, αφήστε να μιλήσω.
0: Έλα, συνεχίστε τέλος πάντων.
3: Εάν λοιπόν από το 21 ήταν αυτό όπως κατά δήλωσή της λέτε εσείς και επαναλαμβάνετε, αυτό σημαίνει ότι στις 11 μέρες είχε κάνει 10 πλασμαφαιρέσεις. Σημαίνει λοιπόν ότι από το 21 είχε κάνει χιλιάδες πλασμαφαιρέσεις. Και ρωτώ λοιπόν, από όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει καμία καταγγελία, πάνω απ' ότι γίνανε όλες καλές οι πλασμαφαιρέσεις και συνέβη το μοιραίο στον Γιώργο το Μαζονάκη. Πάμε λιγάκι να δούμε το ζήτημα σε επαφορμής που είπατε ότι πήγε η Επιτροπή και λειτουργήσε πάνω σε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν κατά δήλωση της Επιτροπής, πήγανε, και ξέρετε, για να κάνετε και λίγο την εικόνα, πώς πηγαίνουνε, χτυπάνε το κουδούνι, λένε δεν πηγαίνουν, δεν ανοίγουνε με αντικλειδιά, λέει είμαστε από τον Ιατρικό Σύλλογο η Επιτροπή. Μάλιστα. Περιμένετε λιγάκι. Υπάρχει βέβαια ενδεχομένως και έξω από την πόρτα επάνω και μία κάμερα. Περιμένετε λιγάκι. Μπαίνουν μέσα μετά από 10 λεπτά, λέει ο γιατρός είναι μέσα γιατί εξετάζει. Θα σας δει για να μπορέσετε να δείτε. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, κύριε Χατζή, όταν κάποιοι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γιατί και εγώ εκ των υστέρων μέσα στους 8.770 φακέλους του δουλεύει, είπα φέρτε αυτό το φάκελο επαφορμής του γεγονότος αυτού. Και βλέπεις ότι η έκθεση η οποία υπάρχει επ' αυτού είναι ότι δεν υπήρχε μηχάνημα. Εγώ θα σας πω, ένα μηχάνημα το οποίο έχει ροντάκια, το οποίο μπορεί να απομακρυνθεί σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, όταν είναι ο άλλος υποψιασμένος. Και όταν εντιάφθη περιπτώσει, δεν είμαστε διοχτική αρχή, αλλά είμαστε μια επιτροπή ενός επιστημονικού φορέα που δίνει την άδεια ασκήσεως επαγγελματός. Θα έλεγα, βάλτε και αυτή την τρίτη εκδοχή.
0: Θα σας βάλω εγώ μια ακόμα εκδοχή όμως που είναι πολύ.
3: Ενδεχομένως και να μην τον είχε. Εγώ βάλτε και την τέταρτη.
0: Μισό λεπτό. Θα σας βάλω και εγώ μια πέμπτη λοιπόν. Καλά, το site που είχαν αυτοί και το διαφημίζανε ότι έχουν αυτό το μηχάνημα, δεν το είδε κανένας.
3: Αν μιλάτε, εγώ δεν είμαι το ηλεκτρονικό έγκλημα.
0: Μα δεν είναι ηλεκτρονικό έγκλημα, αυτό διαφήμιση κάνανε. Όχι, δεν ακούσω. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Γιατί τώρα με θεωρείτε και ηλίθιο. Εγώ δεν σας μίλησα για το ηλεκτρονικό έγκλημα.
3: Δεν σας είπα ηλίθιο, αν βάζετε εσείς τέτοια.
0: Δεν βάζω, ναι, βάζω, γιατί μου λέτε τώρα δεν είστε του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εγώ δεν σας μίλησα για να ψάχνετε το διαδίκτυο και τα ίχνη. Εγώ σας είπα, ανοίγει το site που έχουν και έχουν το μηχάνημα. Δεν χρειάζεται ούτε να πάνε οι άνθρωποι εκεί.
3: Καταρχάς πρέπει να ξέρετε.
0: Τι να ξέρω?
3: Ότι αφήστε να μιλήσει κανείς και μην ειρωνεύεστε.
0: Μα τι να ξέρω, τι να ξέρω, τι να ξέρω.
3: Κύριε Χατζή, είστε ένας και εσείς εισαγγελέας με ένα μικρόφωνο.
1: Καθόλου.
0: Θέλετε να γίνω εισαγγελέας, κύριε Πατούλη?
1: Γίνομαι
0: άμα γουστάρετε, δεν έχω πρόβλημα. Αφήστε τα αυτά τώρα. Αφήστε τα.
3: Σας παρακαλώ πολύ τότε.
0: Μα σας αφήνουμε και μιλάτε τόση ώρα και σας λέω, έχουν site.
3: Δεν κατάλαβα. Έχετε απλώς το δάχτυλο και ρωτάτε για να αφήνει τον άλλο να μιλήσει.
0: Ο τόση ώρα δεν απαντάγατε.
3: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Καλά, τελειώστε και θα σας παρακαλέσω κι εγώ. Για
3: συνεχίστε. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Όσο θέλετε παρακαλέσω.
0: Να σας πω εγώ μετά, ναι.
3: Ναι, πες το, ναι. Λέω λοιπόν ότι όταν εκείνη τη στιγμή, εντιάθη περιπτώσει, υπάρχουν 28.000 γιατροί και 16.500 ιατρία, εκ των οποίων μάλιστα η παρουσία στον Ιατρικό Σύλλογο είναι ότι είναι ένα συστεγαζόμενο ιατρείο ενός παθολόγου, έτσι παρουσιάζεται, φυσικό πρόσωπο. Δεν παρουσιάζεται ως εταιρεία που διαφήμιζε την πραμάτια της. Και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν είμαστε εμείς εκείνοι. Και να σας το πω διαφορετικά. Είχαν πάει τίποτα δημοσιογράφοι εκεί, οι διάφοροι άλλοι όλα αυτά τα χρόνια. Ποιοι ήταν αυτοί που πηγαίναν και δεν πληρώναν 6.000. Για να κάτσουμε λιγάκι, δηλαδή δεν υπήρχε καμία καταγγελία. Πηγαίναν σε μια ανειδίκευτη που γράφει απ' έξω η ταμπέλα του Ιατρικού Συλλόγου. Mm-hmm. Και όλοι είναι αμέτωχοι και μόνο αυτό που έχετε να κρίνετε εσείς είναι εάν η Επιτροπή η οποία πήγε τρεις φορές mm-hmm. και μπορεί να έκανε αυτό το οποίο σας περιέγραψα mm-hmm. έχετε βγάλει και το συμπέρασμα και έχετε βάλει και το σταυρό με τα καρδιά. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Πόσοι έλεγχοι μου είπατε ότι έχουν γίνει αυτά τα χρόνια?
3: Αυτά τα χρόνια, σύμφωνα με τις υπηρεσίες,
0: ναι, με βάση τα στοιχεία, ναι.
3: από το 21
0: ναι.
3: μέχρι το 26,
0: ναι.
3: είναι 8.776, αν έχω καλά τα στοιχεία.
0: Καλά, δεν έχει σημασία, εντάξει, 8.500 έλεγχοι. Ας πούμε, δεν χρειάζεται το 776, δεν έχει καμία σημασία. Από αυτούς τους ελέγχους, πόσα ιατρία κλείσατε? Ήταν όλα εντάξει?
3: Καταρχάς να πούμε ότι αυτοί οι έλεγχοι σε μεγάλη πλειοψηφία είναι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται αφενός με για την έναρξη της λειτουργίας ή για οποιαδήποτε αλλαγή την οποία μπορεί ένα ιατρείο να κάνει, είναι υποχρεωμένο να το λέει στον Ιατρικό Σύλλογο και να πηγαίνουν οι υπηρεσίες, όπως και ένα μεγάλος αριθμός δειγματοληπτικών ελέγχων. Εάν πείτε πώς θα κάναμε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι έχουν βάλει πρόστιμα πάνω από 1.350.000 mm-hmm. έχουν περάσει αρκετοί από πειθαρχικά και αρκετοί δεν έχω το νούμερο αυτή τη στιγμή θα
0: βγάλω
3: από εκείνα τα ιατρία τα οποία προφανώς εφόσον έπεσε στην αντίληψη κλείσανε.
0: Ναι, υπάρχουν δηλαδή κάποια ιατρία που τα κλείσατε που θεωρήσατε ότι δεν πρέπει να λειτουργούν και τα κλείσατε αυτό?
3: Εννοείται.
0: Πόσα είναι αυτά, έχετε υπόψη σας?
3: Δεν είμαι πρόκειος, έχουμε ζητήσει από τις υπηρεσίες να βγάλουν τα σχετικά νούμερα.
1: Κύριε Πατούλη.
0: Συγγνώμη. Εσείς είστε όμως μια ελεκτική αρχή. Εσείς αδειοδοτείτε τα ιατρία αυτά, τα ιατρία γενικά, όχι το συγκεκριμένο.
3: Εμείς.
0: Εσείς δίνετε άδεια.
3: Εμείς δίνουμε την άδεια λειτουργίας του ιατρείου. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι. Πρώτον, ότι είναι η ειδικότητα την οποία έχει και πάνω σε αυτό, εάν είναι στις κείμενες διαδικασίες, όλα αυτά τα οποία εκτελούνται.
0: Είπατε...
3: Αλλά αυτό, κύριε Χατζή, πρέπει να ξέρετε ότι είναι μια στατική διαδικασία. Ναι. Δεν είμαστε η μόνη ελεκτική, ο μόνος ελεκτικός μηχανισμός.
0: Το κατάλαβα αυτό. Άλλη ερώτηση μου είναι η εξής. Επειδή είπατε...
3: Ίσως να ρωτήσετε αντιστοίχως, όπως ρωτάτε εμάς, ίσως και κάποιες άλλες υπηρεσίες του κράτους.
0: Ωραία, θα ρωτήσω.
3: Όταν ήταν το ΣΕΙΠ και ενώθηκε με την ΑΕΔ, ήτανε τότε 1500 σελίδες κάθε μέρα το 19 μας παρουσίαζαν από ελεκτικούς μηχανισμούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Κατάλαβα, ναι.
3: Ρωτήσατε πόσους ελέγχους.
0: Θα ρωτήσω τώρα, θα ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Την αντικειμενικότητα, πάρτε κανένα τηλέφωνο εκεί να μάθω.
0: Θα πάρω τον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι ελεκτική μηχανή, είναι υπουργός.
0: Και το Υπουργείο τι κάνει, γιατί του ψήφισα εγώ?
3: Μιλάτε μαζί μου και λέτε είστε ελεκτικός μηχανισμός.
0: Δεν είστε.
3: Ελεκτικός μηχανισμός του κράτους είναι οι ανεξάρτητες αρχές.
0: Ναι, εσύ, και εσείς είστε όμως.
3: Εγκλήματος, όπου είναι το ΣΔΟΕ και γινόταν εκεί η παραοικονομία.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Σύμφωνα.
3: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, τι εντάξει.
3: Υπήρχε το ηλεκτρονικό έγκλημα να ελέγξει τι λέει ο καθένας.
0: Μάλιστα.
3: Και υπήρχε και ναι, το παλιό ΣΕΙ με 150 ελεκτές που ενσωματώθηκαν στο ΑΕΠ. Για πάρτε κανένα τηλέφωνο να μάθετε.
0: Τα ξέρω αυτά. Εκείνο που θέλω να μου.
3: Δεν τα λέτε να τα ακούσουμε.
0: Ναι, δεν τα ακούσατε εσείς, γιατί δεν με ακούτε άλλα ραδιόφωνα.
3: Όσους δεν ακούω κανένα. Αλλά πέστε
0: καλύτερα,
3: μου,
0: γιατί...
3: προφανώς. Πάω το παιδάκι μου στο προπονητικό σταθμό και είμαστε ήρεμοι. Ναι. Αλλά σας λέω.
0: Καλά, εμείς δεν είμαστε όμως.
3: Πόσους.
0: Άμα συμβαίνουν αυτά, καταλάβατε.
3: Κάνει εφόσον το μάθατε για να μάθει και η κοινή γνώμη μέσα από το έγκριτο ραδιοφωνό σας.
0: Ναι, ακούστε ένα το ερώτημα τώρα. Είπατε προηγουμένως ότι εσείς δίνετε τις άδειες και ανάλογα με την ειδικότητα, έτσι δεν είναι?
3: Ορθών.
0: Ναι, αυτή η κυρία τι ειδικότητα είχε που του δώσατε άδεια?
3: Άνευ ειδικότητος.
1: Πώς, τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Πατούλη.
0: Είναι γενικός γιατρός δηλαδή αυτό?
3: Όχι, γενικός γιατρός είναι ειδικότητα.
0: Ειδικότητα, ναι, σωστά. Άνευ ειδικότητας δηλαδή Μπορείτε
3: είναι
0: να δώσετε.
3: Βεβαίως θα σας δώσω. Ανεπιντικότητας είναι γιατρός που παίρνει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Τι να ασκήσει.
3: Να λειτουργήσει. Αφήστε με όμως.
0: Τι να κάνει αυτό.
3: Και να μπορεί να λειτουργήσει ιδιωτικό ιατρείο όπως κύριε Χατζή, ανεπιντικότητας πηγαίνουν σε όλα τα αγροτικά στα νησιά, στα χωριά. Γιατί ακριβώς. Όχι μάλιστα.
0: Ναι, το ξέρω αυτό.
3: Ακριβώς.
0: Όχι μάλιστα.
3: Επιβλέψει η χώρα, το κράτος, η πολιτεία να πηγαίνουν σε ένα νησί 300 κατοίκων και βέβαια να τους βλέπει σε όλα τα σημεία της ειδικότητας ευθύνης τους.
0: Όχι.
1: Εδώ μπερδευόμαστε, κύριε Πατούλη.
0: Ρωτάω κάτι άλλο.
1: Δεν πρόκειται για μια νέα γιατρό που βρέθηκε στο Καστελόριζο. Είναι μια γιατρός η οποία δεν ήταν ούτε 30 ετών ούτε 35. Ήταν αρκετά χρόνια στο Κολωνάκι.
3: Όχι, δεν μίλησα για τα χρόνια της. Μίλησα για το ανεφιδικότητος της ημέρας.
1: Ναι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω όμως.
3: Είναι όλοι οι αγροτικοί γιατροί που στη χώρα.
1: Δεν ήταν όμως αγροτική γιατρός.
3: Ναι. Είναι σε ιδιωτικό ιατρείο, προφανώς.
1: Υπάρχει αυτό για να ξέρουμε να προστατεύσουμε.
3: Η δική της εμβέλεια ευθύνης είναι ακόμα μικρότερη από έναν αγροτικό γιατρό.
1: Θέλετε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή τι μπορεί να εξετάσει.
1: Τι κάνει
0: ένας, όχι συγκεκριμένη, ένας γιατρός.
3: Αυτή μπορεί, ένας, καταρχάς,
0: ναι, για πες,
3: αυτή μπορεί να πάρει την πίεση. Να εξετάζει κάποιον περίπου σε παθολογικά ζητήματα, γι' αυτό ήταν και μέσα σε μια συστέγαση. Αυτό το ιατρείο με έναν παθολόγο εξειδικευμένο.
0: Μάλιστα.
3: Να συνταγογραφεί εφόσον συνταγογραφεί και να μπορεί να δίνει πρόληψη και θεραπεία βάσει των κείμενων διατάξεων.
0: Μάλιστα, το καταλάβαμε αυτό
1: το
0: τώρα.
1: Το ότι ήταν γυναικολόγος αυτή η σύγχυση πώς έχει προκύψει, κύριε Πατούλη.
3: Δεν το ξέρω, νομίζω κατά ίδια το λέει.
0: Ίδια κατά δήλωσή της, ναι. Αλλά το επόμενο ερώτημα.
3: Ο πατέρας είναι ό,τι θέλει, λέει, τι να σας πω.
0: Καλά, εντάξει, ναι, το επόμενο ερώτημα το εξής. Είπατε ότι αυτοί οι γιατροί, τέλος πάντων, κάνουν αυτή τη δουλειά έτσι όπως μας το περιγράψατε. Τέλος πάντων, το ξέρετε, εμείς δεν το ξέρουμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Από πού είναι το πτυχίο του καθενός, πού σπούδασε και τι έκανε, τσεκάρετε αυτό?
3: Ναι, βεβαίως.
0: Από, από κάποιο μηχανισμό, δεν ξέρω αν είναι από το δικό σας ή από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Πάλι επίσης το δικάτσα.
3: Ναι. Ακούστε, καταρχάς ένα πτυχίο το οποίο δίδεται στα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου, του κάθε Ιατρικού Συλλόγου, ναι, ναι. Είναι ένα πτυχίο το οποίο είναι πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο το οποίο έχει εκδοθεί. Προκειμένου η κυρία είχε από το ΕΚΠΑ, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Έχει και πάρει μάλιστα το πτυχίο της η κυρία αυτή.
3: Ορίστε.
0: Έχει πάρει το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
3: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει το πτυχίο της. Όπως νομίζω και ο σύζυγός της, αν δεν κάνω λάθος. Από το ΕΚΠΑ.
0: Ναι. Εγώ έβαλα μια λέξη. Το τσεκάρει αυτό κανείς?
3: Εντάξει, υπάρχουν.
0: Καταλάβατε τι εννοώ, δηλαδή.
3: Καταλαβαίνω τι.
1: Σε άλλες χώρες υπάρχουν ειδικές εξετάσεις που πρέπει να περάσει κάποιος όταν έχει σπουδάσει σε άλλη χώρα.
0: Δεν είσαι σε άλλη χώρα. Αν
3: δείτε αυτό, θα σας πω, υπήρχε περασμένη 15ετία ένα ζήτημα το οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος τουλάχιστον Αθηνών, δεν ξέρω αν το κάνω κι άλλοι, στείλαμε πάρα πολλά πτυχία της αλλοδαπής, είχαν έρθει δηλαδή από το εξωτερικό, στα πανεπιστήμια με ερωτήματα, των οποίων είχαμε βρει δύο ή τρεις περιπτώσεις, τώρα μιλάμε για το 2010, κάτι τέτοιο, 2011, όπου βρήκαμε δύο-τρεις περιπτώσεις πλαστογραφημένων πτυχίων. Από τότε, γιατί αν θυμόσαστε όλο αυτό το θέμα με τους διάφορους οι οποίοι μπορεί να κάνουν, θα σας θυμίσω τον Κουντούρη παραδείγματος χάρη που ένταζε λαγούς με τραχεία, θεραπεύει την σκλήρυση κατά πλάκας, ένα μαλλιώτη ότι έπαιρνε λέει το νέο Νόμπελ υγείας και θα θεραπεύσει τους πάντες. Οι κατά καιρούς έχουν βγει διάφοροι τέτοιοι τύποι, οι οποίοι βέβαια είναι αλήθεια ότι αυτοί μπορεί να ήταν και από διαδικασίες έντονες μέσα, φιλοξενούμενοι σε πολλά τηλεοπτικά παράθυρα τότε.
1: Πολλοί πληρώνουν, ξέρετε, για αυτή την εμφάνιση.
3: Πώς, τι είπατε?
1: Για αυτές οι εμφανίσεις και στον τύπο και στα sites και στην τηλεόραση, πολλές φορές είναι πληρωμένες διαφημίσεις.
3: Δεν θα έπρεπε λοιπόν η τηλεόραση από το να διαφημίζει κβαντικά ισοδύναμα και όλες αυτές τις παραπληροφορίες και όλους αυτούς έχει πάρει άδεια το κανάλι, το κάθε κανάλι από τον Ιατρικό Σύλλογο να ρωτήσει αυτός που με πληρώνει έχει τα ανάλογα χαρτιά.
0: Αφιβάλλον έχουν πάρει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Πατούλη.
3: Αλλά για να
1: βοηθήσουμε τον κόσμο που μας ακούει και να προστατεύσουμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή επιστημονικά κάποια θεραπεία που ανανεώνει τον οργανισμό επιβεβαιωμένα και μπορεί κάποιος να πάει σε ένα ιατρείο και να την ακολουθήσει αυτή τη θεραπεία και να είναι νεότερος με τα οργανισμός του?
3: Κοιτάξτε κυρία Μέγκα, θα σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο και σε παγκόσμια φόρουμ για αυτό που λέμε longevity και αυτό που αφορά την αντιγύρανση και την ευζοία και τη μακροζωία. Είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε ιδιαίτερα σε παγκόσμιο επίπεδο μετά τον COVID και μετά από τους εκατομμύρια ανθρώπους που φύγανε και που αυτό προφανώς έχει στοιχεία. Ο κύριος Χρούσος, ο καθηγητής και άλλοι έχουν απαντήσει σε όλα αυτά με την έννοια ότι η καλή άθληση, ο καλός τρόπος ζωής, η καλή διατροφή, κάποια συμπληρώματα τα οποία να έχουν σχέση με τη βιταμίνη, που να έχουν όλα αυτά άμεση σχέση. Αυτό που δεν υπάρχει και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, μπορώ να σας πω ότι η θεσμοθέτηση τέτοιων διαδικασιών και ειδικοτήτων είναι ακόμα στον αέρα. Δηλαδή, τώρα έμαθα στο Ντουμπάι και στη Σιγκαπούρη βγήκε ένα θεσμικό πλαίσιο σχετικά με το longevity. Εδώ στην Ελλάδα, όπως είπε ο Υπουργός, είναι κάτι το οποίο θα ελεγχθεί με μια επιτροπή μέσα από την οποία να μπουν τα όρια. Ποιος κάνει, τι κάνει σε όλα αυτά. Τα οποία με ανοιχτά site, με ανοιχτά κανάλια, με ανοιχτά ραδιόφωνα, ο καθένας διαφημίζει και λέει ό,τι θέλει, χωρίς κανείς προφανώς να μπορεί να έχει ένα τόσο μεγάλο μηχανισμό ανά πάσα στιγμή να ελέγχει σε δυναμικό επίπεδο και όχι στατικό.
0: Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς είστε ευχαριστημένος από τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι τώρα?
3: Όσον αφορά τον αριθμό, προφανώς.
0: Όχι, δεν μιλάω για τον αριθμό, δεν έχει σημασία. Μιλάω για την ποιότητα του ελέγχου.
3: Από το ΙΚ, ακούστε να δείτε. Αυτό είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπηρεσία η οποία κάνει μια συστηματική δουλειά και θα σας πω
0: το
3: μάλιστα.
0: Κατάλαβα, αν είστε ευχαριστημένος, ρώτησα.
3: Θα σας πω. Γιατί η απάντηση έχει άμεση σχέση και επειδή έχει και μια λογική πάνω σε αυτό που σας λέω. Προφανώς, για να καταλάβετε το κράτος πώς έχει θεσμοθετήσει αυτό όταν το θεσμοθέτησε το 2012, είπε το εξής. Θα είναι πρόεδρος αυτών των επιτροπών ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιατρικών Συλλόγων, δηλαδή. Ένας άνθρωπος που εμείς από τους 17, οι 10 λένε εμείς δεν πηγαίνουμε, οι 12 δεν κάνουν. Το δεύτερο είναι ένας γιατρός και ένας πολιτικός μηχανικός, δηλαδή τα τετραγωνικά, την πυρασφάλεια και όλα αυτά. Οφείλω να πω στις χιλιάδες ελέγχους για χιλιάδες ιατρία που κάθε μέρα εκτελούνται χιλιάδες ιατρικές πράξεις, ναι, είμαι ευχαριστημένος. Το ότι θα μπορούσε να υπήρχε και ένα πιο συστηματικό όργανο του κράτους. Γιατί εδώ είμαστε Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει. Δηλαδή, εμείς που δίνουμε τις άδειες, κάνουμε ξανά επανελέγχους. Αλλά το κράτος το ίδιο, ας ελέγξει και εμάς πλειολόγους. Ας ελέγξει τους θεσμούς. Ας ελέγξει από τους που δώσαν τις άδειες. Έχει κάνει τους ελέγχους να μπορέσει να οπλίσει τη δημόσια υγεία, να τη θωρακίσει, είτε στο επίπεδο της παράβασης που αφορά οικονομικά εγκλήματα, είτε της παράβασης τι λέει ο καθένας, είτε της παράβασης τι κάνει χρήση ενώ εμείς πάμε. Όπως σας λέω, δεν είμαστε διοφθικοί αρχοί. Δεν είμαστε σε να πούμε τα μολύβια κάτω, καθίστε στην άκρη και μπαίνουμε τώρα μέσα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κύριε Χατζή, θέλω να είμαι πάρα πολύ, αν θέλετε, απόλυτος σε αυτό το οποίο σας λέω.
0: Εντάξει, αλλά κάνατε τώρα μια. Ήθελα να κλείσουμε, αλλά κάνατε μια. Είπατε κάτι. Είπατε ότι και τους οικονομικούς ελέγχους. Θα σας κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ απλή. Πάρα πολύ απλή.
3: Όχι, γιατί ακούμε.
0: Το κατάλαβα, εντάξει, το κατάλαβα. Μισό λεπτό.
3: Γιατί εκεί λέει, πηγαίνανε λέει και πληρώνανε 6.000, 10.000.
0: Ό,τι πληρώνανε, εντάξει, άνθρωποι, εντάξει.
3: Και μάλιστα λέει, τα σβήνανε. Τα ακούμε και εμείς τώρα. Τα σβήνανε, τα κάνανε. Αυτά ποιοι ακριβώς πρέπει να τα δουν. Εμείς από το 20, προσέξτε τι σας λέω.
0: Καλά, το κατάλαβα αυτό.
3: Ζητάμε βοήθεια
4: Και θα ήμουν ευχαριστημένο αν είχαμε ολιστική βοήθεια από όλους τους φορείς.
0: Ένα λεπτό.
4: Και βέβαια να μας είχαν καταθέσει σε ποιους θα κάνουμε πειθαρχική δίωξη.
0: Εσείς είπατε προηγουμένως πολύ σωστά. Πολύ σωστά είπατε προηγουμένως. Περισδόε. Και σας ρωτάω, έχετε ακούσει σαν γιατρός και σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου γιατρό να λέει 100 χωρίς απόδειξη, 150 με απόδειξη?
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Όχι, εγώ σας ρωτάω, μην με ρωτήσετε εμένα.
3: Εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά πιθανολογώ.
0: Εντάξει, okay.
3: Να, όχι, εγώ
0: άμα δεν το έχετε ακούσει, τι να...
1: Δεν σας το έχουν πει.
3: Εσείς το έχετε ακούσει, κύριε Χατζή?
0: Όχι, το έχω ζήσει, αλλά λέω άλλο.
3: Όχι, το έχετε ακούσει.
0: Το έχω ζήσει, δεν το έχω ακούσει.
3: Το έχετε καταγγείλει, αφού το έχετε ακούσει.
0: Ναι, τι να καταγγείλω, το γιατρό?
3: Προφανώς.
0: Τι με ρουφιάνος?
3: Να σας παρακαλώ.
0: Αφορέσω κουκούλα.
3: Κάτι την
0: κουκούλα.
3: Α, έτσι κουκούλα είναι να
0: το μα εσείς πρέπει να τα ελέγξετε αυτά. Εγώ θα πάω.
3: Θέλετε. Εμείς τι είμαστε δηλαδή? Πηγαίνει στατικά ένας γιατρός.
0: Εντάξει, τώρα απαντήσατε, δεν χρειάζεται.
3: Τώρα πέσατε σε μεγάλο ατόπιμα.
0: Ναι, πώς δεν είναι αυτό?
1: Μισό λεπτό, κύριε Πατούλη. Υγεία.
3: Αν είχαν πει ο γιατρός.
0: Ναι, άστο να πει.
3: Θα έπρεπε να το είχε καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές.
1: Πάει ο άλλος, πάει ο άλλος με ελπίδα τον άνθρωπό του σε ένα γιατρό, ναι. Τον βλέπει Θεό, γιατί περιμένει να σώσει τον άνθρωπό του που είναι σε δύσκολη κατάσταση, ναι. Κλείνει και το επόμενο ραντεβού και το μεθεπόμενο ραντεβού για θεραπεία και πιστεύετε εσείς ότι είναι... Μισό λεπτό. Εγώ σας ρωτάω κάτι ανθρώπινο, κύριε Πατούλη. Κύριε Πατούλη, σας ρωτάω κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο. Πιστεύετε ότι μια οικογένεια που ζει αυτό που
0: αφού
1: περιγράψαμε, έχει την ψυχραιμία να πάει να πει ας καταγγείλω τον γυναικολόγο που παρακολουθεί τη γυναίκα μου, θα πάει να γεννήσει σε άλλον? Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα που μου έρχεται. Ας καταγγείλω τον ογκολόγο που μου λέει ότι τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη, δεν πειράζει, θα πάμε να βρούμε έναν άλλον. Εσείς που ζείτε τους ασθενείς καθημερινά, πιστεύετε ότι έχει κανείς την ψυχραιμία και το σθένος να συμπεριφερθεί έτσι στη δυσκολία του?
3: Ναι, θα σας απαντήσω απολύτως. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε όλοι αυτοί που δεν συμμετέχουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Ο ένας έχει τον άνθρωπό του, άλλος έχει είναι φίλος του, άλλος έχει... Και θέλετε λοιπόν όλες αυτές τις αδυναμίες του καθενός μας στην κοινωνία, μία επιτροπή και ένας φορέας να τα έχει κάνει όπως πρέπει.
0: Ωραία.
3: Σας παρακαλώ πολύ τώρα.
1: Όχι, οι γιατροί πιστεύετε ότι έχουν συνείδηση σε αυτά τα θέματα? Έχουν συνείδηση οι γιατροί?
0: Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την καλοσύνη.
3: Θα πω κάτι επειδή είπε για τη συνείδηση των γιατρών. Έχουμε τους καλύτερους γιατρούς.
0: Έχουμε,
1: πολύ. Εμείς είμαστε φανατικοί και πηγαίνουμε και σε δημόσια νοσοκομεία.
3: Αυτό που γίνεται με τους γιατρούς, θα διώξουμε κι άλλους.
0: Σιγά τον πόλο. Όχι, αυτό που τους διώχνει τα λίγα λεφτά που παίρνουν, δεν τους διώχνουμε εμείς.
3: Για να μπορέσει να προσλάβει γιατρούς. Δυστυχώς το λέω με λύπη.
0: Οι γιατροί που φεύγουν, κύριε Πατούλη, αφού είστε μέρος και του πολιτικού συστήματος ο ίδιος, φεύγουν γιατί παίρνουν λίγα λεφτά. Δεν φεύγουν γιατί τους είπε κανείς τίποτα.
1: Το λέμε συνέχεια.
0: Γιατί έχουμε τους καλύτερους γιατρούς, το λέμε. Εντάξει, αφήστε τώρα.
3: Ένα λεπτά. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι εγώ είπα να πούνε λίγα λεφτά? Τι λέτε τώρα, κύριε Χατζή? Το έχουμε πει.
1: Δεν τους διώχνουν οι ασθενείς, αυτό σας λένε. Ότι οι ασθενείς τους θέλουν και θέλουν και περισσότερους. Δεν φταίνει οι ασθενείς.
3: Να πούμε τώρα μια χρηστική, αν θέλετε, στον επίλογο κουβέντα. Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία, η οποία σήμερα τη βλέπουμε, και δυστυχώς υπήρχε μια απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπούσαμε, του Γιώργου του Μαζονάκη. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να βελτιώσουμε τα πράγματα και τη δημόσια υγεία. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, χρειάζονται ακόμα περισσότερα.
0: Λοιπόν, λέει ότι σας κάνω ερωτήσεις χάδι, λέει εδώ ένας φίλος. Δείτε λίγο τη δημοσιογράφο Γιάμαλη στην εκπομπή της για να διαπιστώσετε ποια είναι η μάχη με δημοσιογραφία. Θα σου απαντούσα, αλλά σέβομαι τον εαυτό μου, κύριε Γρηγόρη. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Πατούλη.
1: Γεια σας.
3: Να είστε καλά, καλό πρωινό, κύριε Χατζή, κύριε Ανέκα. Γεια.
0: Λοιπόν, εγώ δεν κάνω καραγκιοζηλίκια. Το λέω γενικά αυτό. Πάω διαφημίσεις.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
10: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλήτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλήτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
11: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
14: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
13: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίτη.
15: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
13: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
16: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
14: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
13: Star News. Ειδήσεις μαζί.
17: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
18: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
17: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
18: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
17: Radio Player.
18: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
19: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
20: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, λέει, Τάκη, το τερμάτισε σήμερα. Η προσωπική ευθύνη, λέει, βαρύνει όλους, λέει ο Γιάννης Βαλμάς. Δεν είσαι ρουφιάνος να καταγγείλεις την παρανομία, πόσο μάλλον το απόγεται για την υγεία μας. Μην κάνετε λαϊκή δημοσιογραφία, σε έχω σε εκτίμηση. Καταρχάς, δεν ήμουν εγώ που πλήρωσα. Γιατί εγώ δεν πάω σε ιδιωτικό γιατρό. Όταν είπα έχω προσωπική εικόνα, έχω προσωπική εικόνα από δικό μου άνθρωπο. Δεν πάω, εγώ δεν πάω σε ιδιωτικό γιατρό. Εγώ πάω στο λαϊκό νοσοκομείο, είναι γνωστό, δεν το λέω πρώτη φορά. Δεν έχω πάει σε ιδιωτικό γιατρό εγώ να πληρώσω. Οπότε δεν αφορά εμένα. Δίνεται μαύρα, μου λέει, σε γιατρούς. Σας πιάσαμε, σιγά πιάσαμε να μην σου φύγω, ρε. Άσε μας τώρα. Λοιπόν, δεν πάω εγώ σε ιδιωτικό γιατρό. Εγώ πάω, ξέρω όμως, πολύ δικός μου άνθρωπος που πήγε σε γιατρό και του λέει 100 και 150. Τι, τώρα πρώτη φορά τα ακούτε τώρα.
1: Αφήστε μου, πολλές φορές πηγαίνω για
0: και
1: δεύτερη γνώμη.
0: Να το πεις, τι να παραπώ εγώ στο γιατρό. Να πας εσύ. Που δεν το έχει ακούσει ο κ. Πατούλης αυτό.
1: Ποτέ, ναι.
0: Δεν το έχει ακούσει ποτέ. Ποτέ δεν τα άκουσε. Δεν άκουσε ποτέ. Ήταν πολύ επιθετικός, γιατί προφανώς από την ερευνητική δημοσιογραφία άλλου συναδέλφου είχε νεύρα. Πολλά νεύρα.
1: Συναδέλφου, ποιο συναδέλφου.
0: Λέω καλά που λένε εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν μικρά με έλεγχο απίθανο. Μην μου λέτε τι γίνεται στη Σουηδία, παιδιά. Τώρα δεν είναι ώρα να κάνουμε συγκρίσεις με άλλες χώρες. Τώρα είναι ώρα να δούμε εμείς πώς μπορούν να βελτιωθούν αυτά τα πράγματα, διότι αφορά την υγεία του κόσμου. Προσέξτε κάτι άλλο τώρα. Εάν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας πολίτης άσχετος, ο Κώστας Τάδε, θα είχε γίνει φασαρία? Δεν θα είχε γίνει καμία απολύτως φασαρία. Δεν θα είχε γίνει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, για τα σχολικά β' γυμνασίου, για δίδυμα δεν φτάνουν τα 150 ευρώ ένα παιδί. Για όλη τη λίστα 24% ΦΠΑ και ληστεία της πάλι ποτέ μεσαίας τάξης συνεχίζεται. Θοδώσεις. Άλλος πόνος εδώ. Και να πω ότι έχει δίκιο. Δεν ξέρω γιατί δεν παίρνουν, ρε παιδιά, δωρεάν παιδί, παίρνουν τσάμπα τα βιβλία.
1: Παίρνουν τα βιβλία, όχι τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων. Τα παίρνουν τα παιδιά των
0: ιδιωτικών. Άμα έχει να πληρώσει το ιδιωτικό, δεν έχει τα βιβλία.
1: Δεν σου εξηγώ πώ γίνει ο λογαριασμό, σου εξηγώ.
0: Ναι, για πες μου.
1: Ζητάνε όμω τα σχολεία κάποια πράγματα πέρα από τα βιβλία.
0: Τι ζητάνε?
1: Α πούμε, θα σου πω ότι αγόρασα εγώ εχθέ. Αγόρασα σετ οργάνων για την γεωμετρία. Αγόρασα τετράδια. Αγόρασα κάποια πράγματα για χειροτεχνία για τη μικρή. Αγόρασα επίσης ειδικά τετράδια, ειδικούς φακέλους που χωρίζουν τα θέματα.
0: Για το αυτό, τι για το δημοτικό είναι αυτό?
1: Βεβαίως.
0: Άστο, για το δημοτικό. Λέω στα ιδιωτικά, δεν
1: στο δημοτικό
0: νοιάζει.
1: Μπορώ να σου πω ότι είναι περισσότερα τα χρήματα, γιατί αρχίζουν πλαστελίνες, χαρτόνια, κόλλες, ιστορίες. Και ίσως και να είναι περισσότερο. Τα μεγάλα παιδιά παίρνουν τετράδια, παίρνουν στυλό, τελείως η υπόθεση.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί το κράτος δεν δίνει τουλάχιστον τα βασικά.
1: Δίνει πολύ βασικά τα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και προς τη μέση, οι περισσότερες δασκάλες και στα δημόσια σχολεία δίνουν στα παιδιά πολλές φωτοτυπίες και πολλές ασκήσεις εκτός βιβλίου. Και έτσι μπορούν τα παιδάκια και μαθαίνουν.
20: Και
1: γιατί.
20: Φωτοτυπίες
1: πηγαίνουν
20: εμείς.
1: Ναι.
0: Yeah.
20: Και ένα πάκο χαρτί από το
1: τύπο. Βεβαίως. Και εγώ αγόρασα χθες, παίρνει ένα πάκο για να μπορούν να τυπώνονται στα δημόσια σχολεία.
0: Και τσέπη δασκάλα,
1: όχι, καθόλου δεν λέω να βάλει από την τσέπη. Το σχολείο δεν έχει χαρτιά να τυπώνει για τα παιδιά τα έξτρα.
0: Δεν είχε σχολείο. Αλλά το θέμα είναι ότι έτσι όπως έχει γίνει, δεν είναι πλέον, ας πούμε, η παιδεία δωρεάν.
1: Ποτέ δεν ήταν στην Ελλάδα δωρεάν.
0: Γιατί...
1: Και αυτό μας βάζει πίσω στην παγκόσμια κατάταξη. Γιατί μια χώρα για να έχει κάποια βασικά πράγματα πρέπει να έχει δωρεάν παιδεία. Στην Ελλάδα δεν είναι
0: πάντως
1: δωρεάν
0: στην
1: παιδεία.
0: Στην εποχή τη δική μου δεν υπήρχαν ούτε φωτοτυπίες ούτε τέτοια πράγματα.
1: Δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα.
0: Δεν είχαμε τίποτα.
1: Στη δική μου υπήρχε ο πολύγραφος, παιδιά, στο σχολείο.
0: Σε εμάς δεν υπήρχε ούτε πολύγραφος ούτε τίποτα. Έκανε το μάθημα ο καθηγητής, έγραφε στο παλιό τετράδιο που είχε εκεί.
1: Και μάθαινε καλύτερα ελληνικά.
0: Έγραφες, έτσι ήξερα εγώ, ούτε υπολογιστές είχαμε, ούτε τίποτα. Έγραφε το χεράκι σου.
1: Το φοβερό είναι ότι τότε.
0: Και αν δεν ήξερες και καλά ορθογραφία, μερικά τα ψιλομουτζούρωνες για να μην καταλάβει ο καθηγητής τι έχει κάνει λάθος. Τέλος πάντων, το καταλάβεις.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς στην εποχή, όχι τη δική σου τάκη, λίγο πιο παλιά, ας πούμε, των γονιών μας. Πώς πηγαίναν όπως περιγράφει ο Τάκης με το τετραδιάκι του στο μολυβάκι του, μαθαίνανε καλύτερα ελληνικά, έτσι. Δεν κάναν φροντιστήρια. Απλώς το σχολείο ήταν κάπως διαφορετικό και τελειώνοντας το σχολείο, το γυμνάσιο που λέγανε, τελειώνοντας το γυμνάσιο, ξέρανε γράμματα.
0: Λοιπόν, εδώ θα απαντήσω σε έναν. Ναι. Θα απαντήσω κόσμια. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε σε αυτό τον κύριο, του οποίου το κινητό λήγει σε 082, να απαντήσω αλλιώς. Αλλά σου κάνω τη χάρη να απαντήσω κόσμια. Μου λέει, καλημέρα, μη συγχύζεσαι, γιατί σύντομα αρχίζει η εισπρακτική περίοδος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έρχονται εκλογές και οι υποψήφοι πρέπει να έχουν τη δημοσιότητα που χρειάζονται. Άκου τώρα λοιπόν. Εάν βρεθεί ένας, το λέω δημόσια, βουλευτής, αν βρεθεί ένας υποψήφιος βουλευτής ή ένα κόμμα που να μου έχει δώσει με ένα ευρώ, εγώ θα παραιτηθώ τώρα. Ένας θα βρεθεί, όχι πέντε, ένας. Στο The Site, το οποίο έχω 15 χρόνια, το newpost.gr, όταν έχουμε προεκλογική περίοδο, γράφω. Όλες σας οι δραστηριότητες, οι βουλευτές δωρεάν, μπορείτε να τις δημοσιεύετε εδώ. Ψάχτε τα αρχεία να το βρείτε. Δεν παίρνουμε λεφτά. Οι μόνοι που πληρώνουν λεφτά, και κάτι λίγα σας αντίνω, μην φανταστείτε, γιατί πάνε στους πιο κολλητούς αυτοί, είναι τα κόμματα, με τιμολόγιο κανονικό. Αν βρεθεί ένας που μου έχει δώσει εμένα ένα ευρώ, εγώ θα παραιτηθώ τώρα. Ένας βουλευτής, υπουργός, πολιτευτής, ένας. Να πει, εγώ στον Τάκη έδωσα 500 ευρώ. Μου λένε καμιά φορά, τώρα στις εκλογές μου να κάνουμε, να ράνουμε, δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν κάνω. Και σου λέω, σας λέω, τους βάζω δωρεάν, ενώ άλλοι πληρώνονται και καλά κάνουν στην τελική. Εντάξει, εγώ πιάνουμε κορόιδο, πληρώνονται, εγώ δεν τους παίρνω χρήματα. Λοιπόν, σου απαντάω έτσι, γιατί επειδή μας ακούς, θέλω να είμαι εντάξει απέναντί σου και σου απαντάω ήπια, όπως είδες. Δεν το συνηθίζω και τόσο σε τέτοιου ζητήματα, αλλά σου απαντάω με μια ποιότητα για να καταλάβεις, έτσι. Λοιπόν, ούτε με ενδιαφέρουν αυτά τα λεφτά εμένα, έτσι. Εγώ με εμένα με πληρώνει επιχειρήσεις που δουλεύω. Καλημέρα, λέει, στο δημοτικό πληρώνεις παραπάνω σε πλαστελίνες, μαρκαδόρους, στο γυμνάσιο και στο λύκειο πληρώνεις φροντιστήρια και ιδιαίτερα.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ναι. Ποια δωρεά παιδεία, λέει, με δύο παιδιά δημοτικού και μαρκετή συγκράτηση, τα σχολικά είναι 145 ευρώ και δεν έχουμε τελειώσει με ειδικότητες. Εντάξει. Σε όλο το σχολείο με δύναμη 200, με αυτόν 200 παιδιά, σε όλα ζήτησαν ένα πακέτο Α4. Ναι, το είπαμε νωρίτερα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, από το βροχερό Ναύπλιο. Να πει ότι περνάει μείωση του εκουτού στην Κύπρο, αλλά ναι, εντάξει, τι είπε χθες. Την καλημέρα μου στην κυρία Νέγκα, λέει, ο Νίκος από τον μεταξύ, ναι, από το Γάλλο. Γεια σου, Νίκο μου, καλή δουλειά. Δεν ξέρω αν βρέχει εκεί που είσαι. Βρέχει εδώ, γιατί δεν βλέπουμε κιόλας εδώ. Μας έχουν κλεισμένους στο κλουβί, να πούμε. Ναι, στο κλουβί μέσα δηλαδή. Θα πάμε σε βελτίο ειδήσεων
1: και επιστρέφουμε
0: και θα επιστρέψουμε σύντομα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μεγάλο ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στο ανωδικό ρεύμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιοφάλιρο, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σοκ προκαλούν τα ευρήματα των αρχών για τα όσα συνέβησαν πριν τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων. Στην κριτική που ασκείται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την έλλειψη επαρκών και αποτελεσματικών ελέγχων σε ιατρικά κέντρα και ιδιωτικά ιατρία, απάντησε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Υποστήριξε ότι από το 2021 έχουν γίνει πάνω από 8.500 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο κ. Πατούλης ανέφερε πως στην προκειμένη περίπτωση το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί προκειμένου να μην εντοπιστεί κατά τον έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης επισήμανε πως η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που διεξάγει ελέγχους δεν είναι ιδιοκτική αρχή αλλά αποτελεί Επιτροπή Επιστημονικού Φορέα. Φωτιά προκλήθηκε σε δύο ταχύ αυτοκίνητο μέσα σε πιλωτή τη νύχτα στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Το όχημα κάηκε ολοσχερός ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσυκλέτες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπριστικής επίθεσης καθώς οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε τα ξημερώματα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οχήματα σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν ενίκους της πολυκατοικίας καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Μπαράζ πυροβολισμών επί της Παναγίας Γρηγορούσης και Κρήτη στο Ζεφύρι τα ξημερώματα. Άγνωστος που επέβαινε σε αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από σπίτι και πυροβόλησε, προκαλώντας φθορές στο αυτοκίνητο της συζύγου του 48χρονου ιδιοκτήτη της οικίας. Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ οικογενειών. Διασωληνωμένος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος 17 ημερών, έχοντας υποστεί βαριά κρενοεγκεφαλική κάκωση. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος. Συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 5 άτομα. Ομάδα κρατουμένων φέρεται να μετακινήθηκε από συγκεκριμένη πτέρυγα προς άλλο τμήμα των φυλακών και να επιτέθηκε σε βάρος άλλων έγκλειστων. Επεκτείνονται σήμερα τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές του ηλεκτρικού, του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Στον διεθνή χώρο, ο συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο. Το μη επανδρομένο αεροσκάφος κατέριψε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ντρόουν πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Το ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του ευχαρίστησε ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Ιδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 και μου λέει, δηλαδή δεν έχεις ακούσει τέτοια περιστατικά.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Επειδή μου έλεγε προηγουμένως, εσύ απευθύνθηκε σε μένα.
1: Ναι.
0: Το αν έχω ακούσει εγώ περιστατικά ή δεν έχω ακούσει είναι μια άλλη υπόθεση. Εσύ είπες για μένα και σου είπα, αν έχεις το κάνει μια αυτή και πέσε. Όποιος έχει, του μου έχει δώσει ένα μισό ευρώ, να βγει να το πει. Άσε μας μωρέ τώρα πρωί. Ό,τι σκεφτόσαι, δεν θέλω να σου πω περισσότερα τώρα γιατί αυτά με τσαντίζουν. Καλημέρα λέει από την ωραία Πάτρα η Δήμητρα η Αντωνίου, από τη βροχερή Πάτρα. Καλά, στην Πάτρα μα ξεκινήσει να βρέχει, να πούμε, τελειώνει το Μάρτιο, θα τελειώσει. Το χτάμα η πόλη αυτό δεν είναι. Είχε έρθει υπουργός κάποτε και ένα τα χρόνια, που είχε βάψει τα μαλλιά του. Και εκείνα τα χρόνια δεν ήταν οι μπογιές τόσο καλές όσο είναι τώρα. Μιλάμε τώρα για. Ήμουν εγώ στην Πάτρα, ήμουν ρεπόρτερ στην εφημερίδα. Κάνα συντάκτη. Και έχει έρθει λοιπόν στην Αρχιεπισκοπή για να πάει απέναντι στον Άγιο Ανδρέα. Και ένας πάτερ εκεί μου λέει, κύριε Τάκη, αυτός έχει βαμμένα μαλλιά. Του λέω, πάτερ μου, ναι, είναι αμαρτία. Όχι, μου λέει, δεν πρόκειται. αλλά πάρτε μια ομπρέλα, μην ξεβάψει ο άνθρωπος. Αλλά πάρτε μια ομπρέλα, μην ξεβάψει ο άνθρωπος. Δεν το ξεχνάω αυτό ποτέ.

0: Η press conference και άρχισε να τρέχει. Ναι. Θα θυμηθώ το όνομά του και θα σας πω σε λίγο.
1: Αυτό που με ενοχλεί εμένα ήταν ορισμένοι που βάφουν και τη μούρη τους.
0: Δεν πειράζει. Ό,τι θέλει.
1: Όχι, εννοώ από την πογιά την ίδια με τα μαλλιά πάει και στη μούρη.
0: Αυτό θα σου πω τι γίνεται.
1: Αυτό για πες
0: μου. Θα σου πω για την πρόβλημα του κομματηρίου. Καμιά φορά μπορεί το δέρμα σου να βάψει και να μην φεύγει μετά.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Όχι, είναι γεγονός. Οι φίλες που τα ακούνε.
2: Και... Τζουλιάνι,
0: ο Τζουλιάνι την είχε πάθει. Μπράβο. Την είχε πάθει, ήταν σε press conference. Κανονικά, κόσμος μπροστά. Πρέπει να είχε βάλει το προσωρινό, αυτό που είναι όταν σου έχει βγει η ρίζα και την έπαθε.
2: Με μαρκαδόρο δηλαδή.
3: Είναι σαν σκόνη αυτό το βάει.
2: Έλα, μωρέ, εντάξει, α τον κόσμο και για τη γουστάρι.
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, εγώ απάντηση από τον κύριο Πατούλη πάντως δεν πήρα ικανοποιητική. Δεν με ενδιαφέρει. Πάντως οι έλεγχοι δεν υπάρχουν. Πάμε στα πολιτικά. Αντώνης Αντωνόπουλος είναι μαζί μας.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ χθες ρώτησα τον εκπρόσωπο του Πασόκ που είχα στην
1: Κώστα εκπομπή. Τσουκαλά.
2: Ποιο Τσουκαλά.
1: Τον εκπρόσωπο είπε.
0: Όχι.
1: Δεν είπε εκπρόσωπο αυτή. Το Μάτζο, ναι. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
2: Του λέω στην αρχή. Ένα λεπτό. Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ότι με πια αριστερά και τα λοιπά να συνεργαστούμε, αυτό που λέγαμε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και του λέω, αφού λέτε ότι ο Τσίπρας αντιγράφει το πρόγραμμά σας, άρα μπορείτε να συνεργαστείτε. Είναι πολύ βιαστικό αυτό. Κάτσε, πρέπει να δούμε τι είπε. Του λέω, ανεβαίνω στο μπάλκο επάνω, έρχεται και η Ελσαγκή και δείχνουμε αυτά που είπε ο Ανδρουλάκης. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα, αν εγώ δεν καταλαβαίνω και.
1: Ο Μάντζος τι είπε.
2: Δεν είπε.
1: Έλατε.
2: Γιώργος Κυρίτσης, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλός φίλος και συνάδελφος. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλε, κυρία.
0: Νέγκα.
4: Κύριε Χατζή, χαίρετε.
2: Να είστε καλά. Το ερώτημα είναι αν εσύ καταλαβαίνεις, στα δημοσιογραφικά δηλαδή, άμα το αντιλαμβάνεσαι, ότι μετεκλογικά θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες συνεργασίες.
4: Πρώτα απ' όλα η απάντηση αυτή που δόθηκε από τον Ανδρουλάκη νομίζω ήταν μια απάντηση υπό την πίεση την οποία δεχόταν από την κοινή λογική και κυρίως μετά το έβριμα της αντιγραφής του 80% του προγράμματος. Άρα εκ των πραγμάτων βρισκόταν στριμωγμένο το Πασόκ στο μέτρο, μάλιστα που και ο Τσίπρας είπε ότι εγώ θα, άμα εγώ πρώτος, θα ρωτήσω. Και έκανε αυτή την απάντηση ο Ανδρουλάκης. Τώρα, συμμαχίες.
2: Η απάντηση ανοίγει. Ένα μια συζήτηση αυτό. Δεν είναι μια απάντηση γενικά. Θα δούμε τι θα κάνουμε και δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν υπάρχει μια αριστερά. Και ότι υπάρχει η κριτική αυτό. Δηλαδή εκεί αντιγράφουν τα προγράμματά μας. Άρα έχουν το ίδιο πρόγραμμα δηλαδή.
4: Ουσιαστικά αυτό απάντηση, λένε. Είναι μια απάντηση η οποία το 23, ας πούμε, όταν ο Τσίπρας είχε ως στρατηγική του στις εκλογές να σύρει τον Ανδρουλάκη σε μια κυβέρνηση συνεργασίας για τα μετώ. Αν τα αποτελέσματα της κάλπης δεν το επέτρεψαν, λέμε η στρατηγική την οποία είχε, θυμάστε, κάθε εβδομάδα ζήταγε συνεργασία από το ΠΑΣΟΚ. Σε εκείνη τη φάση δεν μπορούσε να προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πολύ ευκολότερο κατά την άποψή μου. Βέβαια, ανάλογα με το ότι θα βγάλει κάλπη. Αλλά υπάρχει το πολιτικό επιχείρημα. Το πολιτικό επιχείρημα είναι το πολύ απλό που λέμε όλοι. Το 80% ταύτισης προγραμμάτων. Δηλαδή, όταν κάνουν συγκυβερνήσεις σοσιαλιστικά κόμματα, ας πούμε, με τα χριστιανοδημοκρατικά στην Ευρώπη, όταν κάνανε, δεν είχαν 80% ταύτισης προγραμμάτων, είχαν πολύ λιγότεροι και προσπαθούσαν μετά να φτιάξουν ένα κυβερνητικό πρόγραμμα με μια άνεση του χρόνου, εν πάση περιπτώσει. Οπότε πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα και αυτή είναι μια κουβέντα η οποία αν συνεχιστεί αφαιρεί έδαφος και από τον Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει να δείχνει ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε καμία δυνατότητα συνδυασμού. Άρα εγώ είμαι με μένα να συνεχίσετε. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
1: Με δεδομένο εγώ να σου πω τώρα, αν συνεργαστεί ο Τσίπρας μαζί με το ΠΑΣΟΚ, δημιουργείται αυτομάτως, εντάξει, είναι δεδομένο, ένας πολύ ισχυρός πόλος που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απέναντι στο Μητσοτάκη. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Αλλά αυτό θα γίνει μετεκλογικά, ρε Σιαντώνη.
1: Ναι,
2: θα έχουν βγει τα αποτελέσματα.
1: Ναι, θα γίνουν μετεκλογικά. Αυτό όμως το Πασόκ το συμφέρει. Δηλαδή, αν έρθει τρίτο το Πασόκ, παραδείγματος χάρη, θα συνεργαστεί με το Τζίπρα. Αν έρθει τρίτο, δηλαδή από εκεί και πέρα θα μετράει αντίστροφα.

0: για την εξαφάνισή του. Το ΠΑΣΟΚ. Ασχέτως αν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ρίζες στην κοινωνία εν αντιθέσει με το, με το κόμμα του Τσίπρα που δεν έχει καμία ρίζα. Ούτε η κόμπεδο δεν έχει.
1: Εντάξει, έχει το ΣΥΡΙΖΑ ως ΡΙΖΑ. Αλλά...
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει μόνος του. Άλλο αυτό. Εκεί είναι το οικόπεδο.
1: Περίμενε να δούμε.
0: Κάτσε να
1: δούμε. Πρώτα απ' όλα, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του προσέφερε τη δυνατότητα διαπαντός εξαφανίσεως κυβερνητικής δεξιάς μέσω της απλής αναλογικής και της συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, δεν ψήφισε την απλή αναλογική.
2: Υπάρχει, υπάρχει ένα θέμα εδώ, περίμενε. Το ναι. ΠΑΣΟΚ έχει σαν, δεν το πω παράπονο, σαν μια ανέσταση σε ό,τι αφορά αυτή ναι. την, και τον Τσίπρα και το πρόεδρο και το ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι όταν εξελέγει η κυβέρνηση ο Τσίπρας, δεν πήγε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, πήγε να συνεργαστεί με τον Καμένο. Αυτό το κρατάνε, μου το λένε όλοι αυτό. Δηλαδή που μιλάω περί συνεργασιών και τα λοιπά, λέει τότε δεν μας σκέφτηκε, λέει ο Τσίπρας, πήγε και με τον Καμένο.
1: Μα όταν ο Τσίπρας έγινε κυβέρνηση εναντίον της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Τώρα τι σημαίνει, γιατί αυτό ξεχάστηκε τώρα.
1: Τίποτα δεν ξέχνει, και όλα ξεχνιόνται στην πολιτική.
2: Τότε γιατί το ξεχάσανε και τότε, ρε Γιώργο.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ταυτισμένο με τη διακυβέρνηση, με τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση.
2: Ναι, και ο Τσίπρας έφερε μνημόνιο, δεν είναι, μπορεί να του προσάψει. Όχι,
1: άλλο, δεν λέω για τα μνημόνια. Λέω, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ταυτισμένο με τη διακυβέρνηση. Είναι ένα κόμμα το οποίο μέσα στο DNA του έχει τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση. Ναι. Άρα η προοπτική να συγκυβερνήσει με τον Τσίπρα ή με τον Χ ή με τον Ψ δεν είναι έξω από το DNA του ΠΑΣΟΚ, είναι η αποστολή του ΠΑΣΟΚ.
3: Ότι θα το κάνει προκειμένου να ολοκληρώσει, ας πούμε, την αποστολή του για ακόμη μια φορά, αυτό εννοείται.
1: Όχι, δεν εννοώ κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα ήθελε να μείνει εκτός διακυβέρνησης.
3: Ότι προκειμένου να είναι στην κυβέρνηση, δηλαδή θα κάνει μια τέτοια υπέρβαση.
1: Τι υπέρβαση, 80% λέει συμφωνούν τα προγράμματα.
3: Εντάξει, δεν πάει να είναι μια υπέρβαση όμως πολιτικά, γιατί αυτό που λέτε αριθμητικά. Αλλά εδώ τώρα το συζητάμε, ότι κάποια πράγματα δεν τα ξεχνούν, κάποια πράγματα τα θυμούνται.
1: Υπερβάσεις γίνονται. Εμείς
3: έχουν υποθεί πικρά λόγια.
1: Το ΠΑΣΟΚ πήγε με τη δεξιά. Η αριστερά πήγε με τη δεξιά εναντίον του ΠΑΣΟΚ το 90. Οι συνδυασμοί έχουν υπάρξει. Το θέμα είναι οι πολιτικοί στόχοι που κάθε φορά εξυπηρετούνται. Εγώ τώρα που δεν είμαι ΠΑΣΟΚ, θα με ενδιαφέρει μόνο το ΠΑΣΟΚ να στηρίξει μια προοδευτική κυβέρνηση, ας πούμε, με αριστερό πρόσημο.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Βγαίνουν τα κουκιά όμως. Δηλαδή, πες τώρα ότι έχουμε εκλογές και πάμε τώρα και γίνεται, παίρνουν τις εντολές έτσι γύρω-γύρω. Υπάρχει περίπτωση να βγει κυβέρνηση? Πώς θα βγει κυβέρνηση? Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δηλαδή, άμα δεν είναι πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ ή πρώτο το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
3: Και πάλι δεν σημαίνει να τα προσθέτουμε. Ναι. Γιατί έχουμε πει ότι το να τα προσθέτουμε δεν σημαίνει ότι δεν παραμένουν τα ίδια τα ποσοστά.
0: Ναι, και επίσης δεν παίρνουν και μπόνους.
3: Ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή, δύο μισή αστερίσκους τώρα που δεν παίρνουν και μπόνους.
0: Ναι.
1: Δύο μισή αστερίσκους επ' αυτού. Πρώτα απ' όλα, εάν όντως οι εκλογές απέχουν ακόμα 7-8 μήνες και με βάση τη ρευστότητα που υπάρχει, δεν έχουμε καμία εικόνα για το ποια θα είναι η εσωτερική και κυρίως η διεθνής κατάσταση μετά από 7-8 μήνες. Οπότε μιλάμε και λίγο στον αέρα, δηλαδή έφυγαν οι εκλογές από το προσκήνιο. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει άλλη φορά. Το άλλο είναι ότι μαθηματικά, αν δεν πιάσει κανένα ακόμα 25%, όλα γίνονται.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Σωστό αυτό.
1: Είναι διαγραμμένο.
0: Όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άρα εκεί θα μιλάμε για την κυβέρνηση των νητημένων που λέει. Δηλαδή, σχηματισμό τη κυβέρνηση των νητημένων που λέει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν προβλέπεται.
2: Δεν προβλέπεται αυτό.
1: Και ο Τσίπρας είχε πει παλιά ότι εγώ δεν θέλω κυβέρνηση νητημένων.
0: Παλιά.
1: Αν θυμάστε το 23 επειδή είχε στριμωχτεί. Αλλά δεν υπάρχει κυβέρνηση νητημένων.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Και αυτό δεν βγαίνει.
1: Υπάρχει κυβέρνηση η οποία έχει την εμπιστοσύνη τη Βουλή.
2: Υπάρχει κυβέρνηση που μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει, Γιώργο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το κρόπ το κόμμα θα έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό. Μπορεί να είναι δύο κόμματα, τρία κόμματα, αλλά με το πρώτο κόμμα πάντα διαφορετικά. Δεν έχει πώς θα γίνει η κυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν ζητήματα, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, στη Βουλή. Υποθετικά τώρα λέμε, θα μπει, θα μπουν και κάποια άλλα κόμματα. Δεν μπουν μόνο τα τρία κόμματα αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν πρόκειται να συμμαχίσει με κανέναν από αυτούς για να πάει που θα έχει ένα ποσοστό. Ναι. Στην αριστερά, κατά συνέπεια, μια προοδευτική κυβέρνηση, όπως είπες εσύ, με αριστερό πρόσωπο, δεν μπορεί να γίνει. Άμα είναι δεύτερο και τρίτο κόμμα, δεύτερος το Πασόκ ή ο Τσίπρας ή ανάποδα, δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν γίνεται.
1: Τάκη, να το πάρουμε όπως
2: δεν
1: είναι,
2: γίνεται,
1: το...
2: με τίποτα,
1: όπως δηλαδή. Είναι το τάβλι. Ναι. Μπορεί να φέρει πέντε φορές στη σειρά εξάρες. Δύσκολα, αλλά συμβαίνει.
2: Ναι, λοιπόν, εντάξει,
1: άρα
2: ναι.
1: Πες ότι κάθονται τα πράγματα, 24 και 9 η Νέα Δημοκρατία. Η 19 ο Τσίπρας και 14 ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν γίνεται με από εδώ και από εκεί. Καταλάβει. Εννοώ η αριθμητική και το Σύνταγμα το επιτρέπουν. Η πολιτική είναι το ζήτημα. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση, παιδιά, έχει φτάσει 2-10 ήδη η αμόλυβδη σήμερα που μιλάμε, ύστερα από την ύλα που κάναν οι Χούθη στην Σαουδική Αραβία και κλείσανε και το δεύτερο στενό. Η κατάσταση έχει εκτραπεί πλέον. Πάλι.
2: Ναι, και ο
1: Τραμπ λέει ότι μπορεί να δώσει και κάτι δύσεις ακόμα.
2: Πώς το λένε, ο Τραμπ έλεγε χτες ότι θα ανοίξει ο πόλεμος το Νοέμβριο μετά τις εκλογές.
3: Καλά τα έχει πει αυτά τόσο φορές.
2: Καλά, εντάξει, ο άνθρωπος είναι μουρλός, αλλά αυτό δεν είναι θέμα τώρα. Εντάξει, είναι, ο άνθρωπος είναι κατάρα του πλανήτη, ας πούμε. Έτσι. Αυτός και γενικώς οι Αμερικάνοι. Τώρα δεν το λένε σωστά.
3: Μερικοί τον βλέπαν με τεράστια συμπάθεια.
2: Τι να σου πω,
3: τι αντισυστημικός, τι ωραίος τύπος, τι ενδιαφέρον που έχει.
1: Και να μην ξεχνάμε και μερικές γενικές τάσεις που έχει ο κόσμος. Όπως φάνηκε και στην πανδημία, όταν υπάρχει μια κρίση, υπάρχει μια γενική τάση. Στα κράτη οι λαοί να στοιχίζονται περί την ηγεσία. Αυτό το
2: έτσι γίνεται πάντα.
1: Λοιπόν, έτσι έγινε στην πανδημία. Ο Μητσοτάκης είχε κέρδος από την πανδημία πάρα πολύ μεγάλο. Επέδειξε ηγετικότητα και κυρίως μοίρασε διάφορα δισεκατομμύρια από εδώ και από εκεί. Μην τα θυμόμαστε τώρα τα σκοηλελική του. Αν γίνει, ας πούμε, μία όξυνση της κατάστασης, είτε πραγματική είτε και λίγο φουσκωμένη με την Τουρκία, μπορεί πάλι να έχουμε μία κατάσταση συσπήρωση περί την ηγεσία.
2: Αυτό, Γιώργο, θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
1: Αν φτάσει η βενζίνη 4 ευρώ όμως και δεν έχουμε κάποιο εθνικό ζήτημα, μπορεί να είναι τελείως άλλη κατάσταση στη χώρα. Γι' αυτό λέω, πού ξέρω εγώ τώρα, τον Απρίλιο ή τον Μάιο.
2: Καλά, αν αρχίσει να αυξάνεται τόσο πολύ, είναι βέβαιο, δηλαδή εγώ βάζω και στοίχημα, όπως έβαλα με τον Τριάντη και έχασε τις Βουλνοπούλες, βάζω και για τίποτα για το πότε θα γίνουν εκλογές, βάζω και στοίχημα ότι τότε θα αναγκαστεί η κυβέρνηση, θα αναγκαστεί, θα συρθεί δηλαδή, στο να αλλάξει το φόρο στο
0: καύσιμο, τον ειδικό φόρο.
2: Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί άμα ξεπεράσει, φτάσει κοντά στον τρία, θα το κάνει, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να σταθεί δηλαδή, θα γίνει της κακομοίρας. Θα το κάνει, αναγκαστικά θα το κάνει. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, τι θα κάνει. Αφήστε πάει η βενζίνη 3 ευρώ. Δεν γίνεται. Θα αναγκαστεί να μειώσει αυτό το φόρο για να έρθει σε μια ισορροπία. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Κυρίτσης, καλός φίλος και συνάδελφος, πρώην βουλευτής ο Γιώργος.
0: Αμέ. Και ο Γιώργος, να ξέρεις, ήμασταν στη χρυσή εποχή του briefing. Έτσι, χρυσή εποχή. Μιλάμε, ήταν Κυρίτσης, φίλης. Ο Φίλης επίσης, ο πρώην υπουργός, Σταματόπουλος, μιλάμε τώρα, Σταματόπουλος έμπαινε μέσα, αλωνιστική μηχανή, έπιανε τον εκάστοτε κυβερνητικό εκπρόσωπο, ρε εσύ,
2: εντάξει. Δεν μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
12: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και εμείς χρωστάμε ένα τραγούδι, ρε παιδί, που δεν βάλαμε, είχαμε τη συζήτηση με τον κύριο αυτόν και δεν βάλαμε ένα τραγούδι.
2: Τον Γιώργο, τον Κυρίτσι.
1: Όχι ρε.
2: Α, πιο πριν.
1: Α, τον Κυρίτσι. Έλα.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Ανδρέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, πώς περνάτε?
2: Καταπληκτικά.
0: Μπράβο, τα συγχαρητήριά μου και σανότερα. Ό,τι ποθείτε. Ναι, καλά Στέφανα.
3: Ναι. Πάντα άξιος.
4: Ωραία ευχή είναι το ότι υποθείτε. Το αφήνει στον άλλον.
0: Ναι, ρε,
4: λες εσύ, εγώ δεν σας είπα ότι υποθείτε. Από εκεί πέρα
3: κάντε
4: το κουμάντο σας. Λοιπόν. Πριν να πάμε σε break, επιστρέφουμε σε λίγο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο και τον Αντώνη Αντωνόπουλο στο στούντιο. Άρα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στην γραμμή μας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι στο φιλόξενο στούντιό μας, ο Τάκης Χαζής, γιατί δεν φιλόξενο.
3: Είπα εγώ τίποτα. Φιλόξενο. Ξέρεις τι άκουσα έτσι. Αυτό σου λέγα πριν ότι με κουφώ. Εγώ δεν έχω. Έχω θέματα. Είπες φιλόξενο. Εγώ το άκουσα το μισό. Άκουσα φλόξο. Φλόξο. Κάτσε να το ρυθμίσω. Το φλόξο. Ωραία. Καλά πάμε.
4: Λοιπόν, Ανδρέα, δεν ξέρω τι σου έχει κάνει εντύπωση σήμερα και τι θα ήθελες έτσι να. Ποιο έναυσμα θα ήθελες να δώσεις στη συζήτηση.
2: Λοιπόν, διάβασα μόλις τώρα ένα καλό ρεπορτάζ και λέω να το ψάξω και εγώ το απόγευμα. Στο θέμα της υγείας και των ιατρείων και τα λοιπά, είχαμε, λέει, από το 2001 έως το 2019, τους ράμπο της υγείας. Υπήρχε σώμα στο Υπουργείο Υγείας το οποίο έλεγχε τα πάντα.
4: Ναι.
2: Ήτανε και το είχαν χαρακτηρίσει τώρα η ράμπο της υγείας.
3: Mm-hmm. Εντάξει τώρα, αυτά λοιπόν, τα επίθετα ξέρεις πώς βγαίνουν.
0: Θέλω να πω κάτι για τη βενζίνη, θα τα πούμε τώρα για το ράμπο της υγείας. Θέλω να πω κάτι, επειδή υπάρχει μια ερώτηση, πώς περνάγατε παλιότερα, πώς περνάτε τώρα, το 19 λέει περνάγαμε παλιότερα. Θα σας πάω λίγο πιο πίσω, γιατί θυμάμαι τότε, το βλέπω και στη τηλεόραση τώρα, θυμάμαι τότε που γινότανε, έπαιρνε μια δεκάρα η βενζίνη και γινότανε πόλεμο στα κανάλια. Πόλεμος. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν πώς ήταν παλιά το 2006, εδώ και 20 χρόνια και πώς είναι τώρα. Ο κατώτερος μισθός ήταν 614 ευρώ. Ο κατώτερος. Και έπαιρνες βενζίνη, ήταν 0,96 η βενζίνη, 0,96, 0 μπροστά. Και έπαιρνες 634 λίτρα με το μισθό. Σήμερα με 920 μισθό παίρνεις 428 λίτρα, δηλαδή παίρνεις 200 λίτρα λιγότερο, 200 και. Γιατί μην κάνετε συγκρίσεις, γιατί άμα κάνετε συγκρίσεις θα βάλετε το κεφάλι στον τοίχο τι έγινε τότε και τι γίνεται τώρα. Γιατί ακούω μερικούς που λένε τότε άσε μωρέ, γινόταν η Ελλάδα, πες έξω μωρέ και αυτά, μωρέ και αυτά, και βγαίνει κάθε τη χάρπαστος πολιτικά της και κοροϊδεύει τον κόσμο. Είναι ψεύτες και απατεώνες. Έπαιρνε 634 λίτρα βενζίνη τότε με λιγότερο μισθό και τώρα παίρνει 400 με 900 ευρώ μισθό. Αυτό θέλω να πω. Τελεία, παύλα. Το λέω αυτό επειδή βλέπω στη τηλεόραση πάλι το ίδιο βιολί με τη βενζίνη. Θυμάμαι τότε συγκεκριμένη τηλεόραση, συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Βενζίνη, φωτιά, βενζίνη! Φωτιά, βενζίνη, ρε! Και εγώ είμαστε, ρε!
4: Πώ το έκανε?
0: Γελί,
4: ανθρώπινο.
0: Ναι. Λοιπόν, έλα, Ανδρέα, συγγνώμη, σε διακόψα γιατί πήρε φωτιά η βενζίνη. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αυτό ήθελα να θυμίσω στον κόσμο, να το θυμίσω, να το ξέρει αυτό.
2: Ναι, έχουν πάρει φωτιά τα τόπια.
0: Δεν ξέρω, ρε, εσείς ξέρετε που τότε ήταν η Ελλάδα καταστραμμένη, που η επάρατος και ένα σωρό άλλες τέτοιες μπουρδες που έχω ακούσει.
3: Πριν το Πασόκ, έτσι.
0: Ποιο Πασόκ μου το
3: έκανε. Πασόκ ωραία χρόνια, δεν λένε.
0: Το έχει κάνει το Πασόκ το 2006.
3: Όχι, είπα εγώ για 6. Για τα γενικότερα λέω.
0: Εντάξει, από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα του καθένα θα βγάζει. Παρετούμε.
3: Αντρέα, εσύ λες για το πρωτοσέλιδο που έχει σήμερα η εφημερίδα, έτσι, η Δημοκρατία, που λέει για το ρεπορτάζ αυτό.
2: Όχι.
3: Για τους επιθεωρητές του, από εκεί έχει βγει. Που είχε με νόμο του 19 που καταργήθηκαν οι ελεκτές του υγείας. Στο Ιράμπο αυτή.
2: Δεν το έχω δει στη Δημοκρατία εδώ.
3: Α, εντάξει, ναι, τέλος πάντων.
2: Η Δημοκρατία μου φαίνεται έχει ότι κάτι για το μακεδονικό, ότι ιδρύεται ένα μακεδονικό πανεπιστήμιο για τη γλώσσα και θα μας πάρουν τη Μακεδονία πάλι, κάτι τέτοια. Κάτι,
3: όχι, είναι για την απόφαση του Αρείου Πάγου που εκκρεμεί για τη μακεδονική γλώσσα για στα ελληνικά σχολεία, αν θα διδαχθεί, αν θα επισημοποιηθεί και τέτοια. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Στο καπέλο όμως έχει το νόμο που λέει το 19 που κατήργησε τους επιθεωρητές υγείας. Αυτό
2: μπράβο.
3: Είναι.
2: Εντάξει, δεν το έχω προσέξει.
3: Ναι, εντάξει, τώρα
2: εκεί,
3: ναι,
2: δεν το
3: ναι,
2: πρόσεξα εδώ άλλο. Ναι.
3: Χάσανε τον τίτλο, χάσανε το θέμα, έτσι.
2: Μα έχουνε η Δημοκρατία. Μπορείς να πεις ότι είναι μια εφημερίδα, ρε παιδί μου, που εντάξει, βαράει από εδώ, βαράει από εκεί, κάνει τη δουλειά της, κάνει ρεπορτάζ, κάνει άρθρα, το ένα τ' άλλο. Έχει πάθει μια ιστερία, ειδικά από το Σεπτέμβριο που έχουμε γυρίσει με τα εθνικά θέματα. Στους 10 τίτλους οι 8 είναι προδοσία. Προδοσία από εδώ, προδοσία από εκεί, προδοσία παραπέρα. Δηλαδή, τι θα γίνει, ρε παιδί μου, να πούμε. Εντάξει, είπαμε. Πάλι ένα τίτλο ότι ξέρω εγώ, υπάρχουν φόβοι μήπως γίνει αυτό. Γίνεται το άλλο και μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά όλα προδοσία.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα θέμα τώρα. Υπάρχει μια ένταση με τους Τούρκους. Έχουν αρχίσει ξανά τις παραβιάσεις. Έχουν αρχίσει οι άλλοι λαλάνε στα δικά τους τα κανάλια. Λένε τα. Υπάρχει μια ένταση. Αυτή η ένταση όμως, ξέρεις, και ο καθένας, άμα είναι λίγο υποψιασμένος, το βλέπει. Δεν γίνεται συνέχεια. Πριν τόσο καιρό, γιατί ήταν ήρεμα τα νερά. Τώρα γιατί ταράζονται.
2: Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
3: Μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο παιχνίδι. Είναι, εξαρτάται τι εξυπηρετεί.
2: Δεν μπορείς όμως στις 10 περιπτώσεις να ανακαλύπτεις ότι πάντα κάποιοι υπάρχουν προδότες ή κάποιοι που σκέφτονται να προδώσουν.
3: Αυτό δεν είναι ελληνικό, είναι δικό μας. Αυτό το έχουμε.
4: Είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα, απλοποιείς τις καταστάσεις, έτσι. Είναι ένας τρόπος που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι που υπάρχουν. Ο τρόπος ψέκ, ας πούμε, που πάντα πιστεύεις ότι υπάρχει μια συνωμοσία. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι πάντα υπάρχει μια προδοσία. Είναι ένας τρόπος να αντιλαμβάνεις την πραγματικότητα.
3: Μα τώρα. Δηλαδή, πιστεύει κανείς τώρα ότι ένας Έλληνας πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι εκεί πέρα, μπορεί να είναι προδότης. Δηλαδή, ότι λειτουργεί έτσι. Εντάξει, τώρα το
4: όχι.
3: Θεωρώ δηλαδή
4: και το έχουμε πει και πολλές φορές τώρα. Εντάξει, στη μεταπολίτευση δεν υπήρχε προδότης πρωθυπουργός. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
3: Έλεος. Δηλαδή, τώρα τι να λέμε. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά αυτό που λες για την υγεία, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, οι έλεγχοι που γίνονται κατά πόσον στα ιατρικά. Παραδείγματος χάρη από τον Ιατρικό Σύλλογο, κατά πόσο μπορεί να είναι αξιόπιστη.
2: Έτσι. Μα δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι δουλειά του Ιατρικού Συλλόγου αυτή τώρα. Δεν είναι δουλειά του.
3: Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Δεν είναι το σώμα που υπήρχε, ας πούμε, που πήγαινε, έμπαινε, ακόμα και στα δημόσια νοσοκομεία. Αν υπήρχαν καταγγελίες στα δημόσια νοσοκομεία ότι δεν λειτουργεί αυτό και εκείνο το άλλο και ήρθε σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών, έμπαινε αυτή η ράμπο, μπαίνανε και λέγανε όπα τι γίνεται εδώ, κάναν έκθεση 1, 2, 3, 4, 5 και τελείωνε η ιστορία.
4: Το θέμα των ελέγχων πάντως, είτε μιλάμε για ιατρία είτε μιλάμε για χειροστάσια, γιατί προημερών συζητάγαμε και αυτό το θέμα, έτσι, είναι ο τρόπος που λειτουργεί ένα κράτος. Εάν οι έλεγχοι δεν είναι σε πρώτη μοίρα και δεν είναι σημαντικό ώστε να υπάρχουν σώματα, διαδικασίες, να είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένος και ο πολίτης, ξεφεύγουμε από τους ελέγχους και ζούμε μια άλλη πραγματικότητα που ενέχει πολλούς κινδύνους.
3: Για τα πιο βασικά, δηλαδή, αν υπάρχουν οι συνθήκες για να υπάρχει ένα ιατρείο. Σου λέω το βασικό. Όπου εκεί όμως ένας γιατρός, γιατί φαντάζομαι ότι αυτοί που κάνουν τον έλεγχο γιατροί είναι, έτσι.
4: Παιδιά, τώρα μας ακούει ο κόσμος.
3: Ναι.
4: Και ξέρει ο κόσμος γιατί ζει την πραγματικότητα, έτσι. Υπάρχει μία. Ζούμε το εμπόριο της ματαιοδοξίας τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, έτσι. Με τον μπότοξ. Βαράνε μπότοξ από αισθητική. Κομμότριες, άσχετες ειδικότητες, ανύπαρκτες ειδικότητες και αυτό είναι γύρω μας. Πολύ πριν φτάσουμε στα stem cells και σε όλα αυτά που προσπαθούμε να καταλάβουμε τις τελευταίες μέρες, για την ομορφιά γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία αποκλείται να είναι νομιμένα. Ένας άνθρωπος με κοινή λογική το καταλαβαίνει. Θα τους πιάσουν ποτέ όλους αυτούς?
3: Ναι, η κοινή λογική δεν είναι κοινή για όλους. Γιατί ο άλλος.
4: Σωστά, δεν υπάρχει κοινή λογική.
3: Έτσι. Δηλαδή, ο άλλος, παραδείγματος χάρη, βλέπεις πάει στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά και ξαφνικά βρίσκεται στην εντατική.
4: Κοίταξε, στην Τουρκία καλώς
3: κακώς. Στην καλή περίπτωση.
4: Υπάρχουν και κάποιοι γιατροί που τα κάνουν αυτά και τα κάνουν ευθυνότερα, γι' αυτό και υπάρχει ιατρικός τουρισμός.
3: Ναι.
4: Απλώς μέσα στον ιατρικό τουρισμό δεν είναι πολύ ανεπτυγμένος, λογικό να υπάρχουν και τσαρλατάνοι.
3: Ναι, αλλά σου λέω τώρα να υπάρχουν οι συνθήκες. Δηλαδή τώρα θα πας, δεν σου κάνει εντύπωση, δεν σου κάνει κλικ. Ο άλλος γιατί τα βάζει τόσο φτηνά? Σου λέω εγώ, γιατί τα βάζει τόσο φτηνά? Ο άλλος πήγε να βάλει εμφυτεύματα στην Τουρκία. Εγώ σου λέω η Τουρκία δεν είναι και το παράδειγμα του.
4: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, ας πούμε, δεν πας στη Mayo Clinic.
3: Ναι, μα τώρα ναι.
4: Εντάξει. Μπορεί να έχουν κάποιους καλούς γιατρούς στην Κωνσταντινούπολη και αυτά, αλλά σίγουρα
3: δεν είμαι ισοπεδωτικός.
4: Είναι το ενδεδειγμένο μέρος για να πάει κανείς.
3: Δεν είναι το παράδειγμα. Όταν βλέπεις εδώ, παράδειγμα.
4: Πάνε και Βρετανοί όμως, πάνε πάρα πολύ. Πάρα πολλοί Βρετανοί πηγαίνουν.
3: Ναι.
4: Λόγω και τη δική του υπάρχει και μια κατάρρευση εκεί στο
3: ΕΜΕΤΣΙΣ.
4: Πάνε και κάνουν διάφορες πράξεις και ιατρικές, όχι μόνο αισθητικές.
3: Γεμίζουν τα
4: αεροπλάνα, λέει, μέσα.
3: Ναι, γεμίζουν. Γιατί το έχουν κάνει. Ιατρικό τουρισμό, όπως το είπες. Προσοδοφόρος πολύ. Έτσι,
4: και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι. Δηλαδή και η Ελλάδα προσφέρει ιατρικό τουρισμό. Γιατί, ας πούμε, εδώ έχουμε πολύ φθηνούς και καλούς οδοντίατρους. Πάρα πολύ καλούς.
3: Ναι, και έτσι, έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Εγώ το πιστεύω αυτό.
4: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Έτσι,
4: και λοιπόν, εγώ το πιστεύω.
3: Ναι. Πάντα, το φάουλ πάντα θα υπάρχει. Αλλά ότι έχουμε πάρα πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό, έχουμε.
4: Αυτό είναι ένα κομμάτι.
3: Ναι.
4: Το ότι δεν ελέγχεις γενικώς τίποτα στην Ελλάδα.
3: Όπως
4: θα έπρεπε να το ελέγξει, είτε έχει σχέση με τη διατροφή, είτε έχει σχέση με τους γιατρούς, γενικά με τη δημόσια, αυτό που λέμε δημόσια υγεία, έτσι, την ασφάλεια στο επίπεδο της υγείας. Δεν υπάρχει αυτό. Το έχουμε αφήσει. Δεν έχουμε την κουλτούρα, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Είναι κάτι που
2: δεν υπάρχει, γιατί έχουμε ασπαστεί εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Λιγότερο κράτος.
4: Το λιγότερο
2: κράτος είναι αυτό. Δηλαδή, να μην ελέγχουμε. Δεν χρειάζεται να πληρώνουμε τώρα κάτι επιτροπές, κάτι περίεργους που γυρνάνε και βάζουν προσκόμματα στην αγορά.
3: Ναι, γιατί το είχαμε ξεφτυλίσει αυτό.
2: Θα το ρυθμιστεί.
3: Γιατί το είχαμε ξεφτυλίσει.
2: Τα ιατρία.
3: Ναι, γιατί το είχαμε ξεφτυλίσει. Γι' αυτό θέλουμε λιγότερο κράτος. Γιατί όταν
2: είχαμε ξεφτυλίσει, Αντώνη.
3: Πώς δεν το είχαμε ξεφτυλίσει?
2: Ότι πρέπει να ελέγχει αυτό, είχαμε ξεφτυλίσει.
3: Όχι, αλλά δεν γινόντουσαν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι ήταν μαϊμού.
2: Τώρα που δεν γίνονται καθόλου.
3: Τώρα που φτάσαμε σε όσο άλλο άκρο. Το ίδιο πράγμα λέμε.
2: Ναι.
3: Το ίδιο πράγμα λέμε. Δηλαδή πονάει χέρι, κόβει χέρι.
4: Και χαλαρώνει και ο πολίτης στην δική του διαδικασία και τις καταγγελίες. Εγώ θυμάμαι ότι παλιά πήγαινε στην αγορά και άκουγε θα φωνάξουν την αγορανομία, θα φωνάξουν την αγορανομία. Συνέχεια.
3: Α, μπράβο.
4: Αφού πια δεν υπάρχει το αντίστοιχο σώμα, τι να φωνάξει. Δεν είναι στη συνείδηση του πολίτη ότι υπάρχει.
2: Η αγορά, τι λέτε τώρα.
3: Εδώ έβλεπα πριν τώρα ρεπορτάζ.
4: Δεν είμαστε υπέρ αυτής της άποψης ότι ρυθμίζει διαγορά. Δεν είμαστε εδώ. Δεν είναι, εδώ είναι η Βαλκάνια. Δεν μπορεί να ρυθμίζει διαγορά.
3: Και κάτι άλλο. Όταν γίνονται οι έλεγχοι, παραδείγματος χάρη από τον ιατρικό σύλλογο, σου λέει τώρα το βλέπα πριν. Σου λέει έπεφτε σύρμα από την προηγούμενη μέρα. Θα έρθω για έλεγχο. Θα ήταν εκεί. Δηλαδή τώρα όλοι αυτοί λίγο πολύ κάπου έχουν μια γνωριμία. Ο Φουκαράς ο άλλος, ο οποίος δεν έχει καμία άκρη, θα την πατήσει. Έτσι γίνεται η δουλειά.
4: Και η αμορφωσία. Εντάξει, υπάρχει λοιπόν. Και αμορφωσία μεγάλη.
3: Εντάξει, ωραία.
4: Τι σκέφτεσαι?
0: Όχι τίποτα, για την κατάδεια λέω στον δικτύο. Τόσο πω, δεν έχει σημασία. Βάμε στις διαφημίσεις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Εντάξει, είναι πολλά και διάφορα μπορεί να πει κανένας, αλλά η χώρα πάσχει από αυτό, τους ελεκτικούς μηχανισμούς και από το φορολογικό. Είναι δεδομένο αυτό, δεν το συζητάω. Δεν έχω ακούσει κανένα πολιτικό αρχηγό, κανένα, να παρουσιάζει, όχι να το λέει, αλλά να παρουσιάσει πώς λέει, ας πούμε, θα κάνω αυτό, αυτό για τους μικρομεσαίους, για τους, τα διάφορα κόμματα, για τους συνταξιούχους και τα λοιπά. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Δεν έχει καταθέσει ένα νομοσχέδιο με πλήρη αναδόμηση του φορολογικού συστήματος, δηλαδή, και μάλιστα δεν το λέω και καλά, να κατεδαφίσει σε ό,τι υπάρχει, να τα σβήσει, να σβήσουν όλα ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα και να φέρει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που έτσι και την φοροδιαφυγή θα μπορέσει να περιορίσει, αλλά και να είναι και δίκαιο για τους ανθρώπους. Διότι όταν ο άλλος βγάζει ειλικρινώς 5.000, έχει πρόβλημα. Αν είναι κλέφτης όμως και βγάζει 35 και λέει 5, τότε εμείς έχουμε πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι αυτοί, κυρίες και κύριοι, που κλέβουν την εφορία, δεν κλέβουν το κράτος, εμάς κλέβουν. Γιατί το κράτος τα λεφτά πρέπει να τα μαζέψει στο τέλος.
4: Θα τα πάρει από κάποιον.
0: Και θα τα πάρει από κάποιους. Ποιους θα τα πάρει? Τους υπαλλήλους. Αυτούς που δουλεύουν κανονικά, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.
4: Δεν μπορούν να κρύψουν.
0: Κάποιους επιχειρηματίες που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τίποτα γιατί τα λεφτά είναι μέσω τραπέζης και γίνεται η δουλειά. Αυτό λοιπόν.
4: Αυτό κάνεις καλά που το λες, γιατί υπάρχουν και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν μπορούν να κρύψουν ένα ευρώ.
0: Όχι, δεν
4: υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Καθόλου. Δουλεύουν με μεγάλες εταιρείες και αυτά δεν είναι.
3: Υπάρχει μια ελπίδα. Υπάρχει μια ελπίδα, αυτό που ψάχνουν, δηλαδή είναι ψηφιακά, ειδικά με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί έχουν ρίξει το βάρος, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω μια πληροφορία, ότι ψάχνουν να βρουν τρόπους Το πώς θα τους εφαρμόσουν είναι το θέμα.
4: Σίγουρα δεν είναι το ίδιο εύκολο να διακινήσεις μαύρα σήμερα όπως εντάξει. ήταν στο παρελθόν. Ναι. Αλλά και πάλι υπάρχουν τρόποι πάρα πολύ.
3: Αλλά έτσι όπως είναι διαρθρωμένη η ελληνική οικονομία, μαύρο χρήμα.
4: Αφού κάπου κινείται το μαύρο χρήμα, λοιπόν, μπορεί και αυτός που να το κινήσει.
3: Αυτό είναι σαν το λάδι σε μηχανή. Κατάλαβες, λειτουργεί έτσι.
0: Δεν χρειάζονται θεωρίες ούτε φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Χρειάζεται ένα φορολογικό νομοσχέδιο. Και
4: γιατί δεν το κάνουν τα εκεί.
0: Ένα
3: είναι δεν μπορούν.
0: Γιατί τζερεμπέδε γι' αυτό τι.
3: Ένα είναι δεν μπορούν και το άλλο είναι το πολιτικό κόστος.
4: Ποια απάντηση
0: αυτή. Καλημέρα, λέει καλή εκπομπή. Να ρωτήσω κάτι στη συνέντευξη που έδινε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση. Παρατήρησα ότι όταν άρχιζε μια ερώτηση, ο Μητσοτάκης άλλαζε κάποιο έγγραφο το οποίο και κοιτούσε όταν απαντούσε στην ερώτηση. Και ρωτώ, ξέρει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις και έχει την απάντηση. Όχι, δεν ξέρει καμία ερώτηση εκ των προτέρων. Δεν ξέρω αν κάποιο μπορεί να κάνει μια τέτοια αλλαγή. Σπάνιο, αλλά. Όταν το ρωτάει για ένα θέμα, αυτός έχει μπροστά του και από πείρα σας το λέω.
4: Κάποια χαρτιά σχετικά με τα βασικά θέματα.
0: Ναι, γιατί, ναι, με τα βασικά θέματα. Ναι, καταλάβατε.
3: Σκονάκι.
4: Ναι. Όχι, κανονικό. Νομίζω κάποια στιγμή σήκωσε ένα τέτοιο χαρτί, όπως λέει και ο ακροατής μας, ο οποίος έδειξε ήταν ένα συγκριτικό οικονομικά μεγέθη το πριν και το σήμερα.
3: Εντάξει.
4: Αυτό. Είναι εύλογο το ερώτημα πάντως στο ακροατή. Δεν είναι. Λογικό.
3: Πάντως αυτό που ήθελα να σου πω, να συμπληρώσω, ότι όταν είχε γίνει η πρόταση στη κυβέρνηση Παπανδρέου για τη χρήση κάρτας, γενικευμένη χρήση κάρτας, έτσι, είχαν υπάρξει αντιδράσεις και είχαν πει, ρε παιδί μου, είχαν λογαριάσει πολύ το πολιτικό κόστος. Πότε έγινε η χρήση της κάρτας επιβεβλημένη? Όταν έκλεισε τις τράπεζες. Δηλαδή αυτό που είπες, γκρέμισε το όλο. Έτσι, λοιπόν, ποιος έκλεισε?
0: Δεν είναι θέμα.
3: Το άσε.
0: Πρόσεξε, ένα λεπτό. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχουν δύο ζητήματα.
3: Μου άσε τις έκλεισε.
0: Άκου, Ανδρέα, θέλω το σχολείο. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα, οι τράπεζες. Επειδή το λένε και το ξαναλένε τα κόμματα κτλ. Εγώ μέχρι σήμερα και θα συμφωνήσω με αυτό που λένε ότι είναι. Ένας επίσημος του γλύφος, δεν το συζητάμε αυτό, εντάξει, και τα έχω βάλει και με συγκεκριμένες τράπεζες εγώ, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι εάν υπάρχει η δυνατότητα να παρέμβει το κράτος. Έχω την αίσθηση ότι έτσι όπως δομήθηκε το σύστημα κατά τη διάρκεια των μνημονιακών υποχρεώσεων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρέμβει το κράτος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Παραμύθι που ακούω, και καμία κυβέρνηση δεν έχει κάνει παρέμβαση επί της ουσίας. Καμία. Και το Πασόκ που κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία το 2008 για την ανακεφαλαίωση, πάλι και το Πασόκ το έκανε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν παρεμβαίνουν όσο θα ήθελαν και όσο υπόσχονται προεκλογικά.
4: Αβαντάρουν μήπως?
0: Δεν ξέρω, είναι μέσω Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι εύκολα αυτά. Κάποια προϊόντα μπορεί εδώ να παρεύουν, αλλά πολύ δύσκολο.
3: Το κράτος όμως πάντα έχει τρόπο.
0: Ένα δεύτερο είναι αυτό που ακούστηκε τις τελευταίες μέρες περί περιουσιολογίου. Το περιουσιολόγιο είχε ψηφιστεί και το 2014, αν δεν κάνω λάθος, και το 2018 ή 2017. Λοιπόν, και το 2018 βελτιώθηκε και τα λοιπά. Δεν το έκανε κανείς, διότι αυτό είναι
4: και
0: μία.
4: Σε καμιά χώρα συζητάγαμε. Δεν έχει βάλει.
0: Ανεξάρτητα με τις χώρες. Ναι, εγώ μιλάω για τη χώρα μου. Ναι. Εδώ δεν. Τι περιουσιολόγιο να κάνεις? Όταν έχεις ε9, όταν ε5, όταν έχεις.
4: Τα αυτοκίνητα τα δηλώνεις.
0: Δηλαδή στο περιουσιολόγιο τι θα δηλώσεις? Τι θα δηλώσεις?
3: Υποτίθεται θα είναι μια σούμα.
0: Το πλεκτό της γιαγιάς μου.
3: Θα είναι μια σούμα.
0: Δεν γίνεται.
4: Δεν χρειάζεται η σούμα. Είναι όλη η σούμα. Είναι στη φορολογική σου.
3: Μα το περιουσιολόγιο, γιατί είναι? Για να βγουν οι θηρίδες, παραδείγματος χάρη.
4: Μα δεν γίνεται αυτό. Αν εγώ έχω γράμματα μέσα ερωτικά.
0: Δεν το κάνουν οι Γερμανοί μόνο. Δεν το κάνουν οι Έλληνες.
3: Αίματα.
0: Τα λέω αυτά γιατί να μην μασάμε και το παραμύθι. Και για τις τράπεζες που πράγματι εκεί. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πολύ ισχυρή παρέμβαση, πολύ ισχυρή όμως, δεν υπάρχει, και δεν πιστεύω ότι, θα επαναλάβω και ας γίνω κουραστικός, όπως δομήθηκε το σύστημα, μπορεί κάποια κυβέρνηση να παρέμβει.
3: Άμα θέλει μπορεί.
0: Επίσης μου λέει εδώ η Σμαράγδα και το έχω πει και εγώ και νομίζω συμφωνούμε απόλυτα. Και εμείς ενώ παίρναμε επιστροφή φόρων τις ιατρικές αποδείξεις, τώρα πληρώνουμε και τελικά οι γιατροί είναι κερδισμένοι. Ναι. Πάντα όταν χάνεις εσύ, κάποιος κερδίζει. Δεν είναι, είναι δεδομένο αυτό το στοίχημα.
4: Και υπήρχε αυτό που λέει.
0: Να ακούσω και τον Ανδρέα, ναι.
4: Δεν λέμε κάτι καινούριο.
0: Όχι, υπήρχε, βεβαίως υπήρχε. Ναι.
2: Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει παρέμβαση του κράτους στις τράπεζες όταν έχουμε τον αναβαλλόμενο φόρο.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Δεύτερον,
0: mm-hmm.
2: Σωστά επισημαίνεις ότι μετά την κρίση, τα μνημόνια κτλ. Και γενικότερα και το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Σύστημα Τραπεζών έχει σφίξει, γιατί και αυτοί είχαν προβλήματα. Δηλαδή εμείς πληρώσαμε τις χασούρες των γαλλικών και των γερμανικών τραπεζών και αυτοί πήραν μέτρα να μην ξαναζήσουν το ίδιο. Εντάξει, βρήκαν τα κορίδα τους Έλληνες, τα πληρώσαμε εμείς ας πούμε. Οκ, εντάξει, είχαμε και άλλα, είχαμε και δικά μας βέβαια, πολύ μεγάλα θέματα. Αλλά εδώ πέρα τώρα βλέπω ας πούμε π.χ. μια διαφήμιση ότι χτίζονται κάποια σχολεία με δωρεές. Mm-hmm. Άσε ρε παιδάκι μου, δεν θέλω τη δωρεά, θέλω να πληρώσει το φόρο σου όπως το πληρώνω εγώ. Κάνω και εγώ δωρεά. Να κάνω και εγώ μια δωρεά. Θα πέσει η φορολογική μου δήλωση που...
0: Περίμενε. Επειδή
2: να πέσω το μπαλκόνι φέτος.
0: Περίμενε λεπτό, περίμενε, γιατί ακούμε λέξεις που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος? Γνωρίζει ο κόσμος? Εσύ που το έπες, τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος? Τι σημαίνει αυτό?
2: Ότι πρώτον
0: ναι, ότι
2: έχει γίνει μια ρύθμιση,
0: ναι,
2: μια παραμένει πολλά χρόνια που δεν καταβάλλεται ο φόρος που έπρεπε να, όχι, καταβάλλεται από τις τράπεζες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Αναβαλλόμενος φόρος
2: είναι και μάλιστα...
0: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, θα αλλάξουμε τους όρους? Δεν είναι αυτό. Ο αναβαλλόμενος φόρος τι τους δίνει? Τη δυνατότητα να πληρώσουν αργότερα τους φόρους και
2: αυτό
0: να το συμψηφίσουν. Άκουσε με, σε μου άνθρωπε. Και να το συμψηφίσουν με παλιότερες ζημίες. Αυτό σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος. Αυτό είναι που έχουν το πλεονέκτημα οι τράπεζες. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση έχει 1 εκατομμύριο, αυτό τώρα σου λέει θα το πληρώσει το μέλλον, αλλά θα υπολογίσω και τις προηγούμενες δεκαετίες τις ζημίες για να πληρώσει το φόρο. Και έτσι γίνεται το πάτσι πόστα. Αυτό είναι ο αναβαλλόμενος φόρος, γιατί ακούω δεν πληρώνουν φόρο. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα τέχνασμα που οι τράπεζες γλιτώνουν πολλά λεφτά. Αυτό σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος. Γιατί το ακούμε,
2: εντάξει,
0: θα καταργήσουμε, εντάξει, λαϊ, τον αναβαλλόμενο φόρο. Κατάργησέ το λοιπόν, γιατί θα γίνει.
4: Ο οποίος διαβάζω εδώ ότι θεσπίστηκε την περίοδο της κρίσης, κυρίως μετά το PSI και τα κόκκινα δάνεια, με την πρόφαση ότι προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο
0: το
4: η κεφαλιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών, επιτρέποντάς τους να συμψηφίσουν ζημιές με μελλοντικά κέρδη.
0: Αυτό είναι.
4: Παρέμεινε όμως, παρέμεινε.
0: Αυτό είναι.
4: Κάτσε, ναι.
0: Αυτό είναι ο αναβαλλόμενος φόρος. Γιατί το λένε πολλοί, δεν το λέω για σένα, Ανδρέα. Το λένε πολλοί, αλλά δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, δηλαδή. Γιατί καταρχάς οι ελληνικές τράπεζες είναι υπό τον έλεγχο, τον αυστηρό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι αυτοδύναμες και αυτόνομες συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα. Δεν είναι.
2: Δηλαδή, όλες οι τράπεζες ευρωπαϊκές.
3: Οι συστημικές, οι δικές μας, όχι όλες.
0: Δεν είναι όλες. Οι ευρωπαϊκές, λέει ο Ανδρέας. Ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Όλες οι ευρωπαϊκές.
0: Πήγαινε σε μια ξένη τράπεζα. Τι νομίζεις, ότι εκεί πέρα το τραπεζικό σύστημα είναι μπάτες σκυλιά, λέστε? Εδώ για να καταθέσεις λεφτά σε μια ξένη τράπεζα, για να σου καταλάβεις που λένε τα πήγε τα λεφτά στην Ελβετία. Για να πας λεφτά στην Ελβετία, το κατώτερο ποσό που μπορείς να καταθέσεις είναι 1 εκατομμύριο ευρώ.
4: Μετά δεν ρωτάνε
0: πολλά. Με 50.000 και 100.000
4: δεν δέχονται. Πάντως,
0: δεν τους νοιάζει αυτό.
4: Σε αυτό που λες πρέπει να προσθέσουμε και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
0: Συγγνώμη, αν θέλετε να μαζεύετε λεφτά για Ελβετία, πρέπει να μαζεύετε.
4: Πρέπει να μαζεύετε και μετά δεν τελειώνουν οι πολλές ερωτήσεις. Λέμε όμως πολλές φορές εδώ και μας στείλουν και μηνύματα οι ακροατές ότι αν ζεις σε μια ξένη χώρα και χρειάζεται ας πούμε, να μεταφέρεις χρήματα, δεν υπάρχουν οι χρήματα που υπάρχουν εδώ. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές.
0: Εγώ λέω
4: κάποιες τέτοιες πολιτικές.
0: Οι είναι, είπα, ο επίσημος.
4: Στην Ελλάδα. Έχουν ξεσαλώσει.
0: Ένα δις κέρδισε η μπλε κίτρινη τράπεζα. Ένα δις και δεν πήρωσαν τίποτα.
2: Α.
0: Τι είναι, δεν έχει ακεού. Αυτά είναι τα θέματα. Γιατί τους λέει θα πληρώσω στο μέλλον. Να εδώ η εφαρμογή του νόμου περί
3: αναβαλλόμενου.
0: Θα πληρώσω στο μέλλον, αλλά θα συμψηφίσω στο μέλλον που θα πληρώσω
3: τις
0: ζημιές που είχα την προηγούμενη δεκαετία.
3: Άρα πληρώνω μικρότερο φόρο.
0: Και καθόλου μπορεί.
3: Και καθόλου.
0: Ναι. Γιατί είχαν ζημιές.
3: Πώς δεν είχαν ζημιές.
0: Αυτό έγινε για να αντιστηρίξουν τις τράπεζες γιατί ο καπιταλισμός αυτό έκανε. Και οι πολυεθνικές αυτό θέλανε, να στηριχτούν οι τράπεζες, δεν είναι χαζί.
2: Εμείς κάναμε δύο ανακεφαλαιώσεις στις τράπεζες για να στηριχτούν.
0: Μόλις τι να κάνεις εσύ και εγώ καημένε τώρα, εδώ μιλάμε για συστήματα που δεν είναι, που δεν είναι, δεν θα παίρνει το μάτι σου ας πούμε τώρα, άσε τώρα, αφού είναι απάτες αυτά, σοβαρές δεν
3: πάντως
0: είναι.
3: Πάντως πολύ καλό έτσι, δεν μπορείς να πεις. Ήταν καλή κίνηση.
0: Ποιο?
3: Αυτός ο αναβαλόμενος, εμπνευσμένος.
0: Μα δεν είναι, το κάνουν και έξω αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο εδώ, αλλά δεν το έχουν όλες τις τράπεζες. Σε κάποιες τράπεζες δίνουν αυτή τη δυνατότητα για να μην πέσουν έξω και κλείσουν.
3: Ναι, για να μην πέσουν έξω.
0: Γιατί θα χάσουν τα λεφτά οι καταθέτες.
3: Σωστό.
0: Για να μην χάσουν τα λεφτά οι μικροκαταθέτες, λοιπόν, ποιοι αποφυλώνται, οι μεγάλοι, οι ισχυροί. Με το πρόσχημα. Και δεν είναι και πρόσχημα, δηλαδή πρέπει να χάσω και εγώ τα λεφτά που έχω καταθέσει.
3: Όχι, είναι αυτό που είπες. Όταν χάνει κάποιος, κερδίζει κάποιος άλλος.
0: Έτσι είναι αυτά, δυστυχώς. Αντρέα, μου σε ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε και το απόγευμα.
4: Ευχαριστούμε.
0: Στην πολύ ωραία σου εκπομπή. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Συγχαρητήρια.
4: Όχι, αυτή είναι του Περίτη. Συγχαρητήρια για την ωραία σου
0: εκπομπή. Όχι, και τι πάρα από του Περίτη. Έχει αποκλειστικές φράσεις ο Περίτη. Ποιος είναι?
4: Όχι,
0: ο Κάφκα είναι.
4: Η φράση πάει σε όλες τις εκπομπές, αλλά ο Περίτη ποτέ δεν έχει κάνει, το έχει βάλει στην εκπομπή του.
0: Κακό το έχει βάλει, του κάνει αγγέλο αυτό.
4: Να κάνουμε ανακεφαλαίωση εκπομπή του Περί.
0: Δεν ξέρω, θα κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί ο Περί τώρα να έχει αποκλειστικά τη φράση.
4: Να του αλλάξει.
0: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, Αντρέα.
4: Να σου πω, ισχύει στους σταθμούς ότι ισχύει στις πολυκατοικίες, έχουμε κανονισμό. Μπορούμε να επιβάλλουμε σε έναν παραγωγό.
0: Να σου πω έξω, εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά δεν το κάνω δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί, η ώρα 9. Να περάσετε μια ευχάριστη μέρα. Από την Αθηναίδα Νέγκα, τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο και τον Ανδρέα Πετρόπουλο, αλλά και τον Τάση Τασκαλδυρανιάν, που υποτίθεται ότι πάντα ρυθμίζει τον ήχο εδώ. Γεια σας.
11: Η ώρα είναι 11.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη λόγω κινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Λένορμαν. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ από την πρώτη υπαύση της θεραπείας στις 3:22 μέχρι την κλήση για επίγουσα βοήθεια μεσολάβησαν 49 λεπτά. Στην κριτική που ασκείται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την έλλειψη επαρκών και αποτελεσματικών ελέγχων σε ιατρικά κέντρα και ιδιωτικά ιατρία, απάντησε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Υποστήριξε ότι από το 2021 έχουν γίνει πάνω από 8.500 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο κ. Πατούλης ανέφερε πως στην προκειμένη περίπτωση το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί προκειμένου να μην εντοπιστεί κατά τον έλεγχο. Για τη γυναίκα που προχώρησε στην πλασμαφαίρεση σημείωσε ότι πρόκειται για γιατρό άνευ ειδικότητας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και δυνατότητα να λειτουργεί δικό της ιατρείο. Φωτιά ξέσπασε τη νύχτα σε γιόταγε αυτοκίνητο μέσα σε πιλωτή στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Στο οχημά κάκι ολοσχερός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσυκλέτες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπριστικής επίθεσης, καθώς οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε τα ξημερώματα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν ενίκους της πολυκατοικίας καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Προκλήθηκαν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα και σε ρολόγια της ΔΕΗ. Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριακός Πιερακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο κ. Πιερακάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Friedrich Merz. Στην ατζέντα βρίσκονται η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και ο δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Παράλληλα, θα συζητηθεί η περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρώπης μέσα από πολιτικές για την εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τιμές του πετρελαίου καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για μια συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Στα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 103 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν στο μεταξύ οι Χούθη της Ιεμένης ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και drones. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν μετά από το κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Χούθοι. Μπαράζ πυροβολισμών επί της Παναγίας Γρηγορούση στο Ζεφύρι τα ξημερώματα. Άγνωστος που επέβαινε σε αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από σπίτι και πυροβόλησε, προκαλώντας φθορές σε αυτοκίνητο. Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ οικογενειών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή σκάφου στο οποίο ανετράπη. Στις έρευνες συμμετέχουν δύο πλοία του λιμενικού και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Στον διεθνή χώρο και πάλι, προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας εκτόξευσε ρωσική φρεγάτα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της χώρας. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, όπως ανακοίνωσε το επιτελείο της Δανίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράγυρος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 15 του μήνα, 15 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός έχει αλλάξει επί το πιο φθινοπορεινό και καλά έχει κάνει. Περιμένουμε και τα πρωτοβρόχια, τα οποία δεν ξέρω πότε θα έρθουν. Μπορεί να ψιλοαργήσουν. Χτες έριξε το βράδυ μια μπόρα. Στο κέντρο έριξε μια μπόρα που έγινε μετά ψυχάλα. Το λέω γιατί ήταν δικός μου άνθρωπος κάτω στο κέντρο χτες και έτρωγε και γίνανε παπιά. Εδώ τώρα στα βόρεια της Αττικής κάτι στάλες είχε σήμερα το πρωί, όχι κάτι αξιοσημείωτο, αρκετό βεβαίως για να γίνουν οι δρόμοι μούτι, να το πω και αυτό, διότι θέλω να θα αναγνωρίσουμε την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει στο σκέλος των αλκοτέστ και θα συγχαρούμε και την τροχέα για την αύξηση των ελέγχων και των επιτόπιων περιπολιών και την μεγάλη συστηματικότητα και τη διεύρυνση των σημείων, να μην είναι μόνο τα ίδια 10 σημεία τα οποία γνωρίζουν οι πιθανοί παραβάτες και άρα εύκολα μπορούν να αποφεύγουν. Όμως θέλω να δω τι θα γίνει με αυτή την πολυδιαφημισμένη εφαρμογή, το Γκόμβο, που λέει δίνει σε real time εικόνα που υπάρχει πρόβλημα και που υπάρχει στους δρόμους ανάσχεση και λοιπά και λοιπά, που θα επιφέρει την άμεση παρέμβαση δικυκλιστών αστυνομικών και ενδεχομένως μετά και πληρώματος της τροχέας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να συμβαίνει ad hoc σε κάποιους μεγάλους δρόμους. Σε κάποιους μεσαίους δρόμους πάντως, εγγυημένα η κατάσταση συνεχίζει να είναι καταπληκτική, που έλεγε η Ντόρα. Εντάξει τώρα, ιδίως εκεί μεταξύ 8.30 και 10 δίνουν όλοι τον καλύτερό τους εαυτό.

να ξεκολλήσουν τόσο γρήγορα, ώστε να επιτρέψουν και στους άλλους περιμένουν στο φανάρι να στρίψουν και γινόταν ο κακός χαμός. Αυτό θα μου πεις, ο ένας είναι βλάκας, μπορεί να μην το σκέφτεται. Εκεί πρέπει να υπάρξει παρέμβαση της τροχιάς προκειμένου να διευκολύνει την ροή των αυτοκινήτων. Τώρα, η μέρα σήμερα έχει διάφορα θέματα. Από τις απολογίες αυτών των γιατρών ο Θεός να τους κάνει, του Μαζονάκη, μέχρι την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, μέχρι την κουβέντα για το επίδομα ανεργίας, μέχρι να τα πάρουμε ένα-ένα. Για το σκέλος των γιατρών, εγώ έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα: αυτοί, με όσα αποδεικνύεται ότι έχουν κάνει και με την αμέλεια που έχουν επιδείξει και τον κινησμό, θα έλεγα εγώ, όπως αποδεικνύεται από το διαβιβαστικό της δικογραφής, είναι καλύτερο να είναι μέσα από το να είναι έξω. Έξω θα φάνε λιντζάρισμα. Το μέγεθος της λαϊκής συμπάθειας και της λαϊκής οργής ταυτόχρονα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι καλύτερο για αυτούς να είναι μέσα. Ούτως ή άλλως την άδεια θα τους την πάρουν. Απορώ αυτή η κυρία πώς είχε και άδεια και πώς έκανε ό,τι έκανε. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή η κύριοι του ΙΣΑ που έλεγε τον Άκο και τον κύριο Πατούλη που ήταν εδώ, λέει εντάξει και εμείς δεν είμαστε επιθεωρητές, δεν είμαστε εισαγγελείς και είμαστε και λίγοι συγκριτικά με τον όγκο των ιατρίων κλπ. Ωραία, γιατί καταργήθηκαν λοιπόν το 2019 οι επιθεωρητές υγείας? Και βγαίνει σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης στο Μέγκα και λέει: εγώ το ακούω να επανασυστήσουμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας με έμφαση μόνο στα της υγείας. Αν λοιπόν ο ΙΣΑ είναι λίγοι, γιατί καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών? Δεν ξέρω αν κάναν καλά τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Ξέρω ότι ήταν ένας ακόμα επιπρόσθετος ελεγκτικός μηχανισμός. Εκτός αν πιστεύουμε ότι ο ιατρικός σύλλογος θα κάνει τη δουλειά του εισαγγελέα. Μα δεν μπορεί να τον κάνει εκ των πραγμάτων ο ιατρικός σύλλογος και ο εκάστοτε ιατρικός σύλλογος, είτε είναι πρόεδρος του ο Πατούλης, είτε είναι ο Ευγενίδης, είτε είναι ο καλύτερος των ιατρών. Ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορεί να κάνει την αστυνομία, ούτε τον εισαγγελέα. Δεν μπορεί να ανοίγει ντουλάπια. Βεβαίως, μπορεί να κοιτάει ένα site, να πω για παράδειγμα, σαν αυτή τη κυράτσα εκεί στο Κολωνάκι, η οποία διαφήμιζε την πραμάτια της και τις θεραπείες της στο διαδίκτυο και σε ιατρικά συνέδρια και όλοι κάνουν τώρα τους έκπληκτους. Δεν ξέρανε τι ήταν αυτή η κύρια. Η οποία λέει είχε πάρει ένα κολόχαρτο από ένα πανεπιστήμιο της Χαβάης. Πανεπιστήμιο τώρα, ο Θεός να το κάνει. Quantum University λέει. Κβαντικό πανεπιστήμιο. Τι κβαντικό? Σαν την Καριστιανού. Κβαντική παιδίατρος. Αλλά άμα τα λέμε τώρα για την Καριστιανού, πολιτική αρχηγό, τι πολιτική αρχηγό, περίπτερο διοίκη. Ένα περίπτερο διοίκη, κυρία, για να μην μιλήσω παραπέρα, που εξαφανίστηκαν και όλοι αυτοί τις ελπίδες για τη δημοκρατία. Περιφέρονταν. Είχανε έτοιμες τις λύσεις, έτοιμο το κυβερνητικό σχέδιο. Αλλά δεν τις ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού, μην την αντιγράψει, λέει ο Τσίπρας. Άκου εκεί τώρα. Έκανε από εκεί που μιλούσε σε χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα, κατέληξε να μιλάει σε 20 ανθρώπους χθες στην Πάτρα, σε μια καφετέρια. Πού σε νιώτη, που έδειχνε ότι θα γινόμουν άλλος. Δεν θέλω να το περιορίσω στην Καριστιανού, θέλω να το περιορίσω λίγο σε αυτούς τους απατεώνες τους κβαντικούς. Όπου ακούτε κβαντικούς, αλάργα, μακριά, θα πάθετε ζημιά. Άκουγα χθες έναν πολύ σοβαρό νεφρολόγο στην ΕΡΤΕ χθες, πολύ έμπειρο γιατρό, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο Υγεία, ο οποίος έλεγε ότι μία κυρία η οποία πήγαινε σε αυτούς τους τύπους εκεί πέρα στο Κολωνάκι και έκανε πλάσμα φαίρεση, άρα ήταν μια συνηθισμένη πρακτική, ρε παιδί μου, είναι σαν να λέω να πάω εγώ να κάνω εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στον Τάσο στο σπίτι του. Ο Τάσος, ας πούμε, κάνει καλό αρνί, καλό κοκορέτσι το Πάσχα, ανοίγει τα εντόστια. Μπορεί να μου κάνει και εμένα μια κολονοσκόπηση, ρε, κάτι. Μια μικροεπεμβασούλα, γιατί ανοίγει καλά το άντερο. Λοιπόν, έκανε νοσοκομιακή θεραπεία εξωνοσοκομιακά σε ένα κέντρο το οποίο ήταν, κύριος είδε τι ήταν, και έπαθε σοβαρή ζημιά γυναίκα και πήγε μετά σε νοσοκομείο. Γιατί άμα κάνεις πλασμαφαίρεση ως μη οφείλεις, ως αισθητική θεραπεία στην πραγματικότητα, ως αναγεννητική ιατρική. Αυτό ακούω, αναγεννητική ιατρική σου λέω. Παπαργές Μαρίτσα μου τώρα, τι αναγεννητική ιατρική? Έχουμε

υπάρχει ένας ολόκληρος κλάδος που εγώ δεν θέλω να τον μηδενίσω, που είναι αυτός ο κλάδος της μακροζωίας και της ευζωίας. Πράγματι, έχουμε μετατοπιστεί από το πώς θα ζήσουμε περισσότερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το προσδόκιμο ζωής έχει επεκταθεί σοβαρά, στο πώς θα ζήσουμε όλα αυτά τα χρόνια καλύτερα. Θεμητό είναι αυτό, αλλά είναι θεμητό να έχουμε θεραπείες συμπληρωματικές με τις βασικές ιατρικές θεραπείες και άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα συμπληρώματα διατροφής. Όλα αυτά δεν κάνουν κακό να πάρεις ένα συμπλήρωμα διατροφής, αλλά άμα επαφίεσαι πλήρως και αποκλειστικά σε όλους αυτούς τους κοντογιανίτες, εντάξει, άστο λίγο ρε αδερφέ, άστο λίγο. Προσέξτε τουλάχιστον εσείς την υγεία σας, διότι όπως ακούσατε και χτες, το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, το είπε και ο ιατρικός σύλλογος, ο κάθε ασθενής φέρει την ευθύνη του. Εγώ σε αυτό δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα. Η Ελλάδα, οι Έλληνες θέλουν έναν μπαμπούλα ή έναν μπαμπάκα ή έναν να τους λέει μην πας εκεί θα σκοτωθείς ή έναν να τους παίρνει από το χέρι και να λέει όχι αγάπη μου, μην πας στον Τάσο, πήγαινε στο Γιώργο. Λοιπόν, μην είστε κι εσείς ανόητοι. Όπου ακούτε πολλά κεράσια, κρατήστε πολύ μικρό καλάθι γιατί θα χάσετε κανένα νεφρό στο τέλος και θα τρέχετε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ο Τάσος Τασκαλδυράνιαν ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Καραολάν είναι στην συνταξία της εκπομπής και την Δίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο, εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Λοιπόν, μετά θέλω να πω και εγώ δύο κουβέντες για την ιστορία με το επίδομα ανεργίας, γιατί όλοι έχουν μια άποψη, οπότε και εγώ, μην έχω και εγώ μια άποψη, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, τώρα να πω και δύο-τρία άλλα πράγματα. Έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το επίδομα ανέργειας. Είδα και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πήγε σήμερα στους εργαζομένους της ΔΥΠΑ και τους είπε ότι αυτά που λέει ο κύριος Μαρινάκης είναι η άποψη του Μητσοτάκη και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Πουθενά λέει στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο να παρουσιάζει προσωπική άποψη. Αν ήταν όντως, θα είχε αποπεμφθεί. Πρόκειται, λέει, για άποψη Μητσοτάκη, το επιβεβαίωσε και ο Βορύδης και ο γραμματέας του κόμματος. Λοιπόν, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα, ποια είναι η γνώμη μου για το θέμα. Κάτσε, ρε αδερφέ, να μιλήσω. Ποια είναι η γνώμη μου για το θέμα. Έχω και τους ακροατές οι οποίοι θέλουν να κάνουν μαζί την συνταξία. Η γνώμη μου για το Λαζαρίδη. Για το Λαζαρίδη με ρωτάει τώρα. Τη γνώμη μου για το Λαζαρίδη δεν θέλω να την πω τώρα, γιατί άμα πω τη γνώμη μου για το Λαζαρίδη, μετά θα έχουμε άλλα ατυχήματα. Ο Λαζαρίδης μου, όταν παραιτήθηκε, με πήρε και με έβρισε. Όπως πήρε και έβρισε άλλους 15 δημοσιογράφους. Οπότε λοιπόν και εγώ δεν θα ασχολούμαι με το Λαζαρίδη, γιατί είναι κακό κάρμα αυτό το πράγμα. Θα ασχοληθεί κάποιος άλλος με τον κύριο Λαζαρίδη. Ενδεχομένως ο πρόεδρος του κόμματός του. Έτσι πρόλαβε και έβριζε το διευθυντή του Δένδια. Λέει, δεν του σηκώνει το τηλέφωνο. Άμα είμαι αυτό το σκεπτικό, τι σημασία έχει, δηλαδή. Έλληνας να του φεκάει Έλληνα. Τι έφταιγε, δηλαδή, ο άνθρωπος. Τον έβγαλε στο Μεϊντάν, λέει, δεν του απάντησε το τηλέφωνο. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, στο θέμα επιδόματος ανεργίας. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη για ένα πράγμα, κατά τη γνώμη μου, στην υπόθεση με το επίδομα ανεργίας. Είχε προαναγγείλει μια ουσιώδη αλλαγή στον τρόπο καταβολής του επιδόματος και δεν την έκανε. Τώρα το τι λέει ο κύριος Μαρινάκης είναι εμφανές ότι είναι προσωπική του άποψη. Η πολιτική κριτική, με συγχωρείτε, στον κύριο Μαρινάκη είναι απολύτως θεμητή. Δηλαδή, όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς και μπορείς να έχεις άποψη, αλλά είναι δεδομένο ότι όλοι εκλαμβάνουν την άποψή σου ως την άποψη της κυβέρνησης. Αυτή είναι μια. Αυτό έρχεται με το ρόλο. Αυτό έρχεται με το ρόλο. Τώρα. Βεβαίως ο κύριος Μαρινάκης πολιτεύεται εδώ στα βόρεια της Αθήνας με Σταυρό, αναφέρεται και σε ένα κοινό το οποίο είναι επιχειρηματίες, είναι άνθρωποι της μεσαίας τάξης, καταλαβαίνω τι λέει, μπορώ να καταλάβω τι λέει. Η γνώμη η δική μου είναι η εξής. Δεν είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, δεν είναι το επίδομα ανεργίας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε συνολικά για το πώς δίνονται τα επιδόματα, να συμφωνήσω. Δηλαδή, είμαι πιο πολύ στην άποψη που είπε χθες ο κύριος Βορύδης, που είπε ότι πρέπει να ξαναδούμε συνολικά την επιδοματική πολιτική. Επιδοματική πολιτική την οποία έχει ασκήσει με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια η σημερινή κυβέρνηση και με πολύ μεγάλη και με πολύ καθαρή πολιτική στόχευση, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα της Ελλάδας είναι πώς θα βρεθούν άνθρωποι να καλύψουν τα κενά στην αγορά εργασίας και να καλύψουμε το κενό της παραγωγικότητας. Η συζήτηση για το επίδομα ανεργίας, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς ατελέσφορη. Δεν αφορά κανέναν αν το επίδομα ανεργίας θα είναι 2 μήνες ή θα είναι 6 μήνες ή θα είναι 8 μήνες. Προφανώς, όταν πληρώνεις εισφορές, πληρώνεις εισφορές για να παίρνεις και επίδομα ανεργίας στην κρίσιμη ώρα. Και εγώ συμφωνώ ότι 2 μήνες είναι πολύ λίγοι. Μπορεί να μην είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι κάτι λιγότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτή την ώρα το επίδομα ανεργίας, γιατί δεν είναι η ανεργία τόσο μεγάλη. Το ζήτημα είναι πώς θα επιδοτηθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το μείζον και το επίδικο. Αυτό πήγε να πει με έναν τρόπο και ο κύριος Μαρινάκης. Δεν λέω ότι δεν το είπε σωστά. Είπε ότι εγώ διαφωνώ στο σκέλος που λέει για τα 2 μήνες του επιδόματος. Τώρα, ο Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι, αριστεροί είναι οι άνθρωποι, τι θα βγουν να λένε. Όχι να αναπροσαρμόσουμε το επίδομα ανεργίας. Καθόλου, σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα και των υπολείπων είναι ότι δεν καταθέτουν μια ρεαλιστική πρόταση για το πώς θα μεγαλώσει η πίτα, για το πώς θα αυξηθεί η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της χώρας. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται να κάνουν είναι μια πατριωτική σφορά. Οκ. Άμα βρεις τον πλούσιο, φορολόγησέ τον. Εδώ είμαι και εδώ είσαι, πρόεδρε. Άμα τον βρεις, φορολόγησέ τον. Λοιπόν, διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
6: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
7: Τριγκάρομαι πάρα πολύ.
6: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
8: Gas or Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
6: Έλα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και συζητάμε διάφορα. Δεν λέμε μόνο για μαζονάκι και ιστορίες. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τις δικαστικές εξελίξεις υπόθεση μαζονάκι. Να καλημερίσουμε την Τασούλα την Παπα-Νικολάου που είναι στα δικαστήρια. Γεια σου, Τασούλα μου. Καλημέρα.
11: Καλημέρα. Μία ώρα απολογούνται. Mm-hmm. Είναι προγραμματισμένη η απολογία τους. Θα απολογούνταν και χθες.
0: Θα απολογηθούν σήμερα.
11: Δεν γίνεται να μην απολογηθούν. Έχει τελειώσει το πενθήμερο.
0: Mm-hmm. Okay.
11: Εδώ τώρα την ερώτηση που μου κάνεις, υπάρχει περίπτωση να τηρήσουν δικαίωμα σιωπής.
0: Ναι.
11: Έχουν αυτό το
0: δικονομικό δικαίωμα, το έχουν.
11: Ναι, είναι δίπλα. Να πω κάτι και έχει σημασία. Όταν οι αστυνομικοί πια τους συνέλαβαν, δεν είχαν πια την ιδιότητα του μάρτυρα. Είχαν δώσει δύο καταθέσεις ως μάρτυρες. Ναι. Αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.
0: Ναι.
11: Όταν λοιπόν τους συνέλαβαν, ζήτησαν να πάρουν κατάθεση, να πάρουν απολογία.
0: Mm-hmm.
11: Και επικαλέστηκαν το δικαίωμα σιωπής και οι δύο. Mm-hmm. Αυτό σας το λέω 100%.
0: Άρα εσύ λες ότι αυτό μπορεί να συμβεί γενικώς.
11: Εδώ πραγματικά τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πούνε. Ξέρουμε ότι ο γιατρός λίγο διαφοροποιείται. Λέει λοιπόν και έχει καλέσει και δύο μάρτυρες χθες. Έναν ασθενή του πελάτη του και έναν και τη γραμματέα που λέει ότι ο γιατρός ειδοποιήθηκε από τις 4 και μετά για την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Άρα θα έχουμε μια διαφοροποίηση.
0: Ναι.
11: Ότι μέχρι τις 4 δηλαδή εγώ αγνοώ τι γίνεται μέσα στο ιατρείο. Υπάρχει μια κατάθεση υπαλλήλου, η οποία λέει χωρίς να δίνει ώρα, ότι έβλεπα τον γιατρό να μπαινοβγαίνει, όταν ο κύριος Μαζονάκης μέσα στο ιατρείο, να μπαινοβγαίνει στο γραφείο της γιατρού, αλλά δεν έβλεπα τι γινόταν μέσα, γιατί ήταν κλειστές οι πόρτες. Και στη συνέχεια βγήκε ο γιατρός και μου είπε να καλέσω το ΕΚΑΒ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Okay. Εδώ πάντως από ό,τι φαίνεται, από τα στοιχεία που υπάρχουν, προκύπτουν μια σειρά επιβαρυντικών περιστάσεων, θα πω εγώ, για τους γιατρούς. Διότι οι άνθρωποι εδώ είναι απολύτως εμφανές ότι τον άφησαν να πεθάνει στην καρέκλα. Να το πω πάρα πολύ απλά.
11: Θα σας δώσω ένα. Θα σας περιγράψω τι έγινε χθες καταρχάς στα δικαστήρια με αυτά τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία έλυσαν τα χέρια των δικαστών επί της ουσίας για να αναβαθμίσουν την κατηγορία.
0: Ναι.
11: Αυτά τα ψηφιακά πιστήρια φτάσαν στην Ευελπίδων ένα τέταρτο πριν από τη μία. Δεν είχαν φτάσει ακόμα οι κατηγορούμενοι. Μόλις φτάσανε λοιπόν, πήγε ο δικηγόρος τους, όπως και άρχισε, ταυτόχρονα γινότανε έρευνα από τις δικαστικές αρχές στα ψηφιακά νέα πιστήρια,
0: mm-hmm.
11: γινότανε από τους κατηγορούμενους στο δικηγόρο τους που τα βλέπανε,
0: ναι.
11: και τρεις ώρες μετά, και ενώ μαθαίνουμε από τον κύριο Καπινό ότι θα απολογηθούν,
0: mm-hmm.
11: έρχεται αναβάθμιση κατηγορίας. Δεν απολογήθηκαν λόγω ωραρίου με την έννοια ότι αν ξεκινούσαν στις 5 ώρα το απόγευμα, καταλαβαίνετε ότι θα πήγαινε πολύ αργά το βράδυ.
0: Ναι.
11: Είχαν το δικαίωμα. Σήμερα είναι μια μέρα από το που ορίζει ο νόμος, άρα μπορούσαν σήμερα για να είναι όλοι πιο ξεκούραστοι, να το πω έτσι, και να γίνει καλύτερα η διαδικασία. Πάντως, αυτά τα ψηφιακά πιστήρια δίνουν ένα δεδομένο. Το μηχάνημα ξεκινάει 14 και 14 και 10. Υπάρχει στο κινητό της γιατρού, υπάρχουν δύο φωτογραφίες με πολύ μικρή διαφορά χρονική μεταξύ τους, στις 3 παρατέταρτο, το έχουμε αποκαλύψει mm-hmm. από το Σαββατοκύριακο στο Σταρ, που δείχνουν τον Γιώργο Μαζονάκη να μην έχει αισθήσεις ή να είναι...
0: Άρα ο Μαζονάκης το έπαθε νωρίς στην πραγματικότητα.
11: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 αλάρμ στο μηχάνημα, υπάρχει προσπάθεια επανακίνησης του μηχανήματος, και ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης από τις 15 και 23 και μέχρι 15 και 27 βάλετε αυτό το τετράλεπτο, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί με την έννοια ότι δείχνει να μην έχει ζωτικές λειτουργίες.
0: Ναι, άρα οι άνθρωποι όμως, στην πραγματικότητα τους πέθανε και δεν πήραν αμέσως στο ασθενοφόρο.
11: Αυτό
0: καταλαβαίνω.
11: Είναι, η μεγάλη απορία είναι ότι μιλάμε για δύο γιατρούς. Στο γραφείο έχουν ένα πινδυνοτή ο οποίος δεν λειτουργεί.
0: Ναι.
11: Για να καταλάβουν οι ακροατές, όταν υπάρχει απεινδύνωση, αν τη λέω καλά.
0: Απεινιδωτής.
11: Ναι.
0: Απεινίδωση.
11: Απεινίδωση. Αυξάνεται η πιθανότητα στον ασθενή κατά 60% να επιβιώσει.
0: Προφανώς. Γιατί υφίσταται ένα σοκ.
11: Κάθε λεπτό που περνάει και δεν καλεί σε βοήθεια,
0: mm-hmm.
11: μειώνεται κατά 10% η πιθανότητα του ασθενή να επιβιώσει.
0: Ναι.
11: Αντιλαμβάνεστε τώρα, μιλάμε για σχεδόν μία ώρα καθυστέρηση.
0: Ναι, okay.
11: Τα λέμε τα πράγματα με χρόνους. Από αυτά που δίνουν τα μηχανήματα.
0: Mm-hmm. Κοίταξε.
11: Γιατί τι έγινε. Έγινε η πρώτη αυτοψία, πώς προέκυψε τα 42 λεπτά λειτουργίας. Έγινε η πρώτη αυτοψία του ΙΣΑ.
0: Ναι.
11: Εκεί έχουμε την πρώτη πληροφόρηση, πώς λοιπόν αυτό το μηχάνημα, πότε ξεκινάει και πόσο διαρκεί. Έρχεται όμως η ανάλυση του καταγραφικού του μηχανήματος από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και δίνει πια λεπτό-λεπτό
0: mm-hmm.
11: τι έγινε σε αυτό το μηχάνημα.
0: Mm-hmm.
11: Πότε μπήκε σε θεραπεία, πότε δόθηκε το αίμα, γιατί μπορεί να μπήκε σε λειτουργία, αλλά το αίμα από τη μία φλέβα στην άλλη
0: ναι.
11: μπαίνει αργότερα.
0: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, αυτά, πια το καταγραφικό έδωσε με λεπτομέρεια τι έχει συμβεί στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Mm-hmm. Τώρα, βάσει αυτών των στοιχείων που υπάρχουν.
11: Πήγαμε στην αναβάθμιση.
0: Ναι, έχει πλέον αναβαθμιστεί και για τους δύο το κατηγορητήριο.
11: Δεν αναγνωρίζει ο νόμος, Γιώργο. Δεν αναγνωρίζει ότι έκανες κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Εσύ δεν ήσουν στο ιατρείο, εσύ δεν. Ο νόμος, οι δικαστές είπαν ότι εξίσου και οι δύο έχει την ίδια ευθύνη.
0: Ναι.
11: Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Από
0: το πλαίσιο ποινής αυτό ποιο είναι. Για το αντίκτυπο ποιο είναι. Μέχρι ισόβια. Μάλιστα.
11: Και προφυλάκηση βεβαίως προβλέπει.
0: Καλά, δυνατότητα προφυλάκηση προβλέπει. Δεν... Εγώ είπα μια άποψη, για αυτούς είναι καλύτερο να είναι στη φυλακή από το να είναι έξω αυτή την ώρα. Με τη λαϊκή οργή που υπάρχει, πού να βγουν οι άνθρωποι αυτήν την απάντηση.
11: Οι δικαστές για να προφυλακίσουν έχουν τρεις βασικούς πυλώνες.
0: Ναι.
11: Ύποπτος τέλεσης νέων δικαιωμάτων.
0: Ύποπτος φύγης.
11: Ύποπτος φύγης και αλλίωσης στοιχείων.
0: Εντάξει. Εδώ τώρα
11: με το δεδομένο ότι αφού ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Αυτοί σβήνουν, επιχειρούν να σβήσουν επιστήρια.
11: Αυτοί καθαρίζουν χώρους, διαγράφουν αρχεία. Κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, διαγράφουν τη φωτογραφία.
0: Ναι, βέβαια.
11: Τις δύο φωτογραφίες.
0: Αυτά όλα, βέβαια, ξέρεις, είναι λίγο αφελή πράγματα. Εμένα μου κάνει φοβερή αίσθηση αυτό. Δηλαδή, κάποιος να νομίζει ότι επειδή έσβησε μία φωτογραφία από το κινητό του, ότι δεν θα βρεθούν τα μεταδεδομένα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πραγματικά άσχετος. Εν έτη 2026, έτσι.
11: Γιώργο, το συγκλονιστικό για μένα στην υπόθεση αυτή υπάρχουν δύο βασικά ερωτήματα και είναι και σοκαριστικά. Μιλάμε για γιατρούς.
0: Καλά.
11: Επί μία ώρα μιλάμε για γιατρούς. Αυτό έχουν σπουδάσει, αυτό έχουν πτυχίο.
0: Καλά, αυτή έχει σπουδάσει, έχει πτυχίο και έχει κάνει και μεταπτυχιακό στη Χαβάη τώρα. Δεν είναι.
11: Ναι,
0: στο Χονολούλου, Quantum University of Honolulu.
11: Σε αυτό το ιατρείο πηγαίνουν ασθενείς επί χρόνια. Από το 2013 έχουν άδεια. Η απορία μου λοιπόν είναι και τα βασικά ερωτήματα που θα κληθούν να απαντήσουν και σήμερα. Γιατί καθυστερούν να καλέσουν το ΕΚΑΒ, και το δεύτερο είναι γιατί δεν συνοδεύει κανένας από τους δύο τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Προσέξτε, διότι υπάρχει κατάθεση μέσα στην υπόθεση τη γιατρού που παρέλαβε το Μαζονάκη, λέγοντας ότι δεν μας συνέδραμε ο γιατρός που ήταν στο ιατρείο να μας δώσει πληροφορίες τι ακριβώς συνέβη. Ξέρετε, εκείνα τα λεπτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Καλά,
11: ακόμα
0: προφανώς.
11: Και για τη γιατρό του νοσοκομείου που παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν πολύ σημαντικό να έχει ένα ιστορικό τι ακριβώς συνέβη. Δεν το είχε.
0: Μάλιστα.
11: Και το λέει η γυναίκα.
0: Λοιπόν,
11: ότι εγώ είχα πλήρη μεσάνυχτα.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Μία η ώρα το μεσημέρι τα σπουδαιότερα. Τα Σούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
11: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πω πριν πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς. Όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
12: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρα 25. Ακούτε Αλφα Radio 989. Τώρα η υπόθεση Μαζονάκη έχει προκαλέσει και μια ιατρική συζήτηση. Τι έκανε, τι δεν έκανε ο καθένας. Εγώ δεν τα ξέρω, ούτε θέλω να κάνω τους ιατρούς. Επίσης, αυτό με τον απεινιδωτή που το είπε και η Τασούλα Παπα-Νικολάου, επειδή έχω ρωτήσει από την πρώτη στιγμή, δεν είναι τυπική προϋπόθεση ενός ιατρίου να έχει απεινιδωτή. Βεβαίως, άμα έχει απεινιδωτή, αδερφέ, καλό είναι γενικώς να δουλεύει αυτό το πράγμα. Θα ήταν χρήσιμο ενδεχομένως και στην προκειμένη περίπτωση. Μου λέει η κυρία Δήμητρα πάλι ότι απεινίδωση κάνεις μόνο όταν η καρδιά είναι σε κακοήθεια αριθμία και όχι σε ασυστολία. Εμείς λέει δεν ξέρουμε εκείνη την ώρα σε τι κατάσταση ήταν ο Μαζονάκης, οπότε ας πάψουμε να κάνουμε όλοι τους γιατρούς. Δεν ξέρω πραγματικά ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, ούτε θέλω να κάνω τον ιατρό ούτε τίποτα. Εγώ στέκομαι απλά στην καταγραφή περιστατικών όπως προκύπτει από την δικογραφία, από το διαβιβαστικό μάλλον και από την δικογραφία. Όλα τα υπόλοιπα δεν είμαι η θέση να τα αμφισβητήσω. Επίσης, άκουσα μια κουβέντα, επειδή εμφανίστηκε ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, χθες το βράδυ στο Άξιον 24 και είπε στους συναδέλφους εκεί ότι αυτός είχε μια γνωριμία με τον γιατρό, τον κύριο Τάδη, μην πω το όνομα του ανθρώπου. Και λέει ότι όταν είχε ο Πλεύρης την περιπέτεια της υγείας του, μια σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, κόλλησε να πεθάνει ο άνθρωπος, και είχε βγει από το νοσοκομείο, είχε βεβαίως τους ιατρούς του, στο ιατρικό κέντρο είχε νοσηλευτεί ο κύριος Πλεύρης, όμως είχε γνωρίσει μέσω φίλου του τον κύριο αυτόν, ο οποίος του έδωσε κάποιες, είδε κάποιες αιματολογικές του εξετάσεις, του έδωσε κάποιες συμβουλές και κάποιο συμπλήρωμα. Παιδιά, συγγνώμη, το ότι εδώ έγινε ένα προφανές ιατρικό λάθος από τη σύζυγο του κυρίου, ανειδίκευτη ιατρό, η οποία παρήχε υπηρεσίες που δεν όφιλε να παρέχει, δεν σημαίνει ότι ο ιατρός, ο οποίος είναι παθολόγος, κανονικός, παθολόγος είναι, με χαρτί, με διδακτορικό, ότι δεν μπορούσε να διαβάσει απλές αιματολογικές εξετάσεις. Απλά αυτοί τι είχαν κάνει, είχαν στήσει μια φάμπρικα, μια μπίζνα. Ανακάλυψε αυτός ο κύριος ότι είναι πολύ καλύτερο να παραμυθιάζει με διάφορες βλακίες για βιοσυντονισμούς και για συμπληρώματα και για διάφορα τέτοια, ούτε καν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά, όλες αυτές τις ολιστικές θεραπείες. Είναι πολύ πιο επικερδές να κάνεις αυτό από το να παίρνεις το σύνηθες 50 ή το 100, ανάλογα και με τη γεωγραφική θέση του ιατρίου, από τον ασθενή για να του διαβάζεις τις εξετάσεις και να του λες δύο γνώμες και σε 15 λεπτά να τον έχει ξεπετάξει. Αυτός αφιέρωνε αρκετό χρόνο προφανώς στον πελάτη, τον έκανε να αισθάνεται πολύ άνετα, υπήρχε μια πολυτέλεια στο χώρο, λογικό, είναι σαν τις επενδύσεις. Κάνεις επένδυση και επιδιώκεις να κάνεις το ταχύτερο δυνατόν απόσβεση και να βγάλεις τα λεφτά σου. Θέλω να πω, μην πηγαίνουμε σε ένα μηδενισμό, ότι σε λίγο θα πούμε ότι αυτοί δεν είχαν και πτυχίο από την ιατρική. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ότι το κράτος, το επίσημο κράτος, έρχεται να τους πει τώρα απατεώνες αυτούς και να λέει ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα το πρωί και η άλλη κυρία που έκανε τρεις ελέγχους και δεν βρήκε ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεση, ότι το κρύβανε το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Αυτό δεν περιποιεί τιμή στους ελεγκτές. Εγώ αυτό οφείλω να πω. Και ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Πατούλης και λένε και τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, ότι εμείς δεν είμαστε ούτε αστυνομικοί, ούτε εισαγγελείς, να ανοίγουμε ντουλάπια, να πηγαίνουμε με ένα βιτζιλάντε τρόπο να κάνουμε ελέγχους. Αλλά ρε παιδιά, κοιτάξτε και το διαδίκτυο, ξέρω εγώ. Η κυρία αυτή διαφήμιζε τις μεθόδους της φάτσα φόρα. Φάτσα φόρα. Δεν είναι ότι το έκανε εν κρυπτό και παραβίστο σε ένα δωματιάκι με μια μιλημένη νοσοκόμα και πήγαιναν εν είδη αίρεσης, σαν να πήγαιναν να μοιηθούν σε κάποια μυστικιστική τελετή οι διάφοροι ασθενείς να κάνουν την πλασμαφαίρεση. Προφανώς πήγαινε από στόμα σε στόμα, αλλά το έδειχνε κιόλας η γυναίκα, έτσι, μην τρελαθούμε. Τώρα, μια κουβέντα που έχει ανοίξει για το επίδομα ανεργίας, αφού πω την καλημέρα μου στην Όλγα, αφού πω την καλημέρα μου στον Γιάννη, στην Μαριάντζελα, στον άλλο τον Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει ότι δεν ξέρει, λέει, στην Ελλάδα αλλά στη Γερμανία τα χρήματα για το επίδομα ανεργίας παρακρατούνται από το μισθό. Βεβαίως και εμείς το μισθό μας έχουμε εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, υπέρ ΔΥΠΑ τώρα πώς το λένε. Γιατί άμα συμβεί στραβή και μείνεις άνεργος, θα πρέπει να μπορείς να έχεις μια ανταπόδοση για ένα διάστημα από το κράτος και ένα δίχτυ ασφαλείας. Η κυρία Βαρέλη Στεφανίδη μου στέλνει ένα βίντεο από την ομάδα μνήμης, που έχει ένα βίντεο του Μητσοτάκη
που λέει ότι πρέπει να αναμορφωθεί το επίδομα ανεργίας από το 24. Να ρωτήσω κάτι τώρα έτσι από περιέργεια. Επειδή μου αρέσουν αυτά. Γιατί ο Μητσοτάκης να θέλει να αναμορφώσει το επίδομα ανεργίας 5 μήνες πριν τις εκλογές? Ποιον εξυπηρετεί αυτό? Ποια είναι η κρυφή ατζέντα που υπάρχει εδώ πέρα? Λέει ο Τσίπρας, λέει μια κουβέντα. Υπάρχει κρυφή ατζέντα. Το έλεγε και χθες το Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς που ήταν εδώ πέρα. Υπάρχει κρυφή ατζέντα. Αποκαλύφθηκε η κρυφή ατζέντα. Αποκαλύφθηκε η κρυφή ατζέντα. Ναι. Ποια κρυφή ατζέντα, ρε παιδιά? Εδώ αυτοί είχαν ανακοινώσει δημοσίως ότι θα αναμορφώσουν το επίδομα ανεργίας το 24 και κάνανε κάτι στοιχειώδεις παρεμβάσεις. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να κόψει το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες, 6 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν υπάρχει. Μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς ανόητη. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιάννη τον Κριεζία, ο οποίος λέει: είμαι ναυαγωσός στις 4 χρόνια. Κάθε χρόνο πάω να ανανεώσω τις γνώσεις μου πάνω στους απεινιδωτές. Πώς είναι δυνατόν οι γιατροί και να μην ξέρουν να κάνουν κάρπα, έστω να προσπαθήσουν? Δεν ξέρω, ρε εσύ, φίλε, δεν ξέρω, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, μου γράφει ο Δημήτρης, λέει τι παθολόγος είναι αυτός που αντί να κάνει στο μαζονάκι ένα μιλιγκράμμα αδρεναλίνη, του έκανε 0,1 μιλιγκράμμα. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν το ξέρουμε ότι συνέβη ακριβώς, επειδή βγήκε στον Ευαγγελάτο ο Γιαννάκος της Ποεδίν και το είπε. Εγώ έχω λίγο μια αλλεργία σε όλους αυτούς τους κατ' επάγγελμα σχολιαστές επί παντός του επιστητού. Ο κύριος Γιαννάκος είναι ένας υπάλληλος του ΨΙΝΙΑ, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών. Βεβαίως είναι πρόεδρος, είναι συνδικαλιστής. Δεν έχει δουλειά να κάνει τον ανακριτή και τον εισαγγελέα ο κύριος Γιαννάκος και να βγαίνει και να λέει διάφορα πράγματα στα μέσα ενημέρωση. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα. Λοιπόν, τώρα να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί τώρα και να μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα. Όχι άκουσα, είδα, μου είπαν κλπ. Πριν πάω σε διάλειμμα να σας υπενθυμίσω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Θα ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ένεργον κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
11: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
13: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
14: Αυτές που έχουν χαμηλούς μισθούς έχουν τετραπλάσιους μισθούς από εμάς. Οπότε η ανάπτυξη δεν βασίζεται ποτέ σε χαμηλούς μισθούς. Η ανάπτυξη βασίζεται σε τεχνολογία, σε επενδύσεις, σε γνώση, σε σύγχρονους κλάδους. Ναι. Εκεί πάσχουμε. Δεν πάσχουμε σε μισθούς. Είμαστε η δεύτερη φθηνότερη χώρα της Ευρώπης σε μισθούς και βλέπετε που έχουμε φτάσει.
0: Μα πώς θα δώσεις υψηλότερους μισθούς χωρίς αντίστοιχη παραγωγικότητα?
14: Μα ακριβώς αυτό λέμε, ότι γι' αυτό εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Ναι. Γιατί για να υπάρξουν υψηλότεροι μισθοί πρέπει η χώρα να αλλάξει πορεία, να ενισχύσει τις επενδύσεις της, να μπει σε νέες τεχνολογίες, να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να επενδύσουν, είτε γιατί είναι στο φάσμα της χρεοκοπίας αρκετές, είτε γιατί δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα, είτε γιατί δεν έχουν καθοδήγηση πού θα πρέπει να επενδύσουν, και μια σειρά άλλα πράγματα, και φυσικά να ενισχύσει και τις περιφέρειες οι οποίες εγκαταλείπονται και εκεί υπάρχουν τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες δεν αξιοποιούνται. Θέλει ένα σχέδιο δηλαδή, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Ξαναλέω πάντως, οι επιχειρήσεις για να δώσουν υψηλότερους μισθούς, αν κάποιος ας πούμε σήμερα παίρνει μεικτό μισθό, ξέρω εγώ, 1800 ευρώ. Προφανώς με 1800 ευρώ δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την ζωή. Για να λέμε λοιπόν θα πάρεις και ένα 500 αύξηση και θα πας στα 2-300, κάποιος πρέπει να την πληρώσει αυτή την αύξηση. Αυτή την αύξηση δεν θα την πληρώσει το κράτος, κύριε Πετράκο, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Θα την πληρώσει η επιχείρηση. Ρωτάει λοιπόν κάποιος αν αυτή η επιχείρηση μπορεί να βγάλει παραπάνω για να δώσει και παραπάνω.
14: η επιχείρηση θα δώσει παραπάνω όταν βγάλει παραπάνω. Αυτό είναι προφανές. Οι αυξήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν αφορούν το δημόσιο τομέα και κυρίως τομείς οι οποίοι είναι και ας το πούμε έτσι εγκατελειμμένοι από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, η παιδεία.
15: Δηλαδή.
14: Η μόνη αύξηση η οποία ανακοινώθηκε και είναι οριζόντια αφορά τον κατώτατο μισθό, που εδώ είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή θα πρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται να μπορεί να ζήσει κιόλας. Αυτή είναι η μόνη αύξηση η οποία είναι, ας το πούμε έτσι, οριζόντια. Οι άλλες αυξήσεις αφορούν τους εργαζόμενους στην παιδεία και την υγεία.
0: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω καταλάβει απόλυτα από το πρόγραμμα της Ελλάς πώς εσείς σκοπεύετε να αυξήσετε τον πλούτο, να αυξήσετε την πίτα.
14: Μια καλή ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Να σας πω. Δεν είναι και κανένα μυστικό. Ας κοιτάξουμε τι κάνουν οι ανεπτυγμένες χώρες. Οι ανεπτυγμένες χώρες, λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν, αφιερώνουν περισσότερους πόρους στην έρευνα και την τεχνολογία. Φέρνουν τα πανεπιστήμια κοντά με τις επιχειρήσεις. Σχεδιάζουν νέα προϊόντα, καινοτομούν, επενδύουν στη βιομηχανία περισσότερο από ό,τι στις υπηρεσίες. Αυτό κάνουν. Έχουν ένα κράτος το οποίο μπαίνει μπροστά όταν είναι να δημιουργηθούν νέες αγορές, χρηματοδοτεί τη νέα γνώση που πρέπει να παραχθεί, έτσι ώστε μετά να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις και να παράξουν τα προϊόντα. Το ίδιο κάνουν και στην Ευρώπη, οι ανεπτυγμένες χώρες, το ίδιο κάνει η Αμερική, η Κίνα, η Ιαπωνία. Το κράτος δηλαδή είναι ενεργό συστατικό της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και επίσης ανοίγει δρόμους για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, πιο συγκεκριμένα τώρα, εδώ εσείς, ας πούμε ότι αναλαμβάνετε τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό το περίφημο ταμείο το οποίο περιγράψατε, το οποίο θα συγκεντρώσει διάφορους πόρους και εθνικούς και ευρωπαϊκούς, θα επιχειρήσει να τους μοχλεύσει κλπ. Κλπ. Αφενός, τι πρίκα θα έχει και δεύτερον, πού θα κατευθύνει αυτούς τους πόρους, σε τι επενδύσεις.
14: Αυτό το ταμείο θα έχει ένα ποσό, θα συγκεντρώσει ένα ποσό 3 δις του χρόνου. Και αυτό θα είναι πόριο από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Πεθύσεων, το Εθνικό Σχέδιο δηλαδή, όχι το ΕΣΟ. Θα είναι πόροι από την ανακατεύθυνση της Golden Visa, δηλαδή θα αξιοποιηθούν οι πόροι οι οποίοι θα συγκεντρωθούν για χωρίς σε άδεια κατοικία στην Ελλάδα, και θα υπάρχει και μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτό θα συγκεντρώσει 3 δις ή περισσότερα, τα οποία
0: με συντελεστεί 15% στη μεταβίβαση ακινήτων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε συντελεστεί τον πενταπλασιασμό του φόρου μεταβίβαση ακινήτων για αγορά από πολίτες τρίτων χωρών. Αυτό αφορά την Golden Visa. Είναι προφανές ότι θα περιοριστεί η δεξαμενή των εσόδων από την Golden Visa. Άρα εσείς προϋπολογίζετε ένα δις το οποίο μπορεί να μην έχετε.
14: Κοιτάξτε, εμείς θα την καταργήσουμε την Golden Visa.
0: Άρα δεν πώς θα παράγει δηλαδή, έσοδα η Golden Visa.
14: Ναι, θα σας πω. Κάποιους, αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται, το κάνουν και άλλες χώρες. Δεν μεταβιβάζουν όλες οι χώρες τα σπίτια των παιδιών τους σε ξένους. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα ζητήσουμε από τους ξένους ενδιαφερόμενους να συμβάλλουν στο πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, στο Ταμείο Σύγκλησης.
0: Μα τι λέτε τώρα, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θα καταργήσετε την Golden Visa, αλλά ταυτόχρονα θα έχετε και έσοδα ένα δις για να τα βάλετε στο Ταμείο και να τα μοχλεύσετε. Πώς θα γίνει αυτό.
14: Γιατί αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν στην χώρα θα συνεχίσουν να ενδιαφέρονται.
0: Ο Ασιάτης, ο οποίος θέλει να πάρει Golden Visa εδώ πέρα, γιατί θα έρθει σε αυτή τη χώρα να αγοράσει ακίνητο και δεν θα πάει στη Μάλτα.
14: Γιατί προτιμά την Ελλάδα από την Μάλτα.
0: Μα δεν είναι ζήτημα αισθητικότητα του αρέσει η Ριβιέρα. Έρχεται να πάρει εδώ πέρα Golden Visa για να κάνει συναλλαγές με την Ευρώπη.
14: Ναι, συμφωνώ. Και όχι μόνο, και με την Ελλάδα. Αλλά κοίταξε, για να.
0: Μα άμα δεν του τη δίνετε, πώς θα έρθει.
14: Αν με αφήσετε, θα σας πω.
0: Ναι, συγγνώμη.
14: Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να πάρει κανείς άδεια κατοικίας σε μια χώρα ευρωπαϊκή, οι οποίοι περιλαμβάνουν διάφορα εργαλεία. Για παράδειγμα, σε άλλες χώρες μπορεί να αγοράσει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Σε άλλες χώρες να συμμετάσχει σε επενδυτικά ταμεία, όπως αυτό που λέμε εμείς. Αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς στο Ταμείο Σύμπληση είναι ένα επενδυτικό ταμείο. Το έχουν αρκετές χώρες ήδη στην Ευρώπη, κυρίως οι Σκανδιναβικές, το οποίο επενδύει, για να γυρίσουμε στην προηγούμενη συζήτηση, σε μια σειρά κλάδους, οι οποίοι είναι κλάδοι αιχμής για τη χώρα μας, όπως είναι η βιοτεχνολογία, τα τρόφιμα, ενεργειακός εξοπλισμός, μεταφορές, τα φτηνιακά, κρίσιμα υλικά, αμυντική τεχνολογία κτλ. Αυτό το ταμείο λοιπόν θα επενδύει εκεί. Κάποιος Κινέζος ο οποίος θέλει να πάρει άδεια παραμονής στη χώρα μας θα κάνει αυτό.
0: Άρα θα του λέτε έλα και βάλε ξέρω εγώ 500 χιλιάρικα στο Ταμείο Σύγκλησης.
14: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αυτό στα λεφτά του μετά μπορεί να τα πάρει, να τα σηκώσει.
14: Όχι. Τα λεφτά του θα μείνουν εκεί και θα αποδίδουν. Είναι σαν να είναι μέτοχος, ας το πούμε έτσι.
0: Γιατί ο μέτοχος έχει δικαίωμα να πουλήσει
14: κάποια μπορεί. Ναι, σωστά. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, βεβαίως μπορεί. Όπως μπορεί να πουλήσει το σπίτι του, αλλά ξέρετε.
0: Αυτό θέλω να πω. Άλλος παίρνει το ακίνητο και μετά λέει δεν θέλω. Μετά από 5 χρόνια δεν θέλω. Φεύγω. Γεια σας.
14: Δεν θέλει, το πουλάει, αλλά φεύγει. Έτσι. Οπότε αν αποσύρει τα χρήματα.
0: Χάνει και το resident status.
14: Χάνει και την άδεια.
0: Μάλιστα, okay.
14: Αυτό είναι το σχέδιο. Δηλαδή αντί να δίνουμε τα σπίτια των παιδιών μας και να δημιουργούμε τέτοια ελλείμματα στην αγορά κατοικίας και άρα υψηλό κόστος κατοικίας, το σχέδιο είναι να κατευθύνουμε τους επενδυτές σε άλλους τρόπους που να
0: αυτό
14: μην
0: θα έχει μεγαλύτερη απόδοση για αυτούς συγκριτικά με την εκμετάλλευση ενός ακινήτου.
14: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Πιθανόν όμως, έτσι, γιατί και η αγορά ακινήτων αυτή τη στιγμή όλοι οι έγκυροι κύκλοι λένε ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ενδεχομένως να πλησιάζει και τα χαρακτηριστικά της φούστας. Συνεπώς δεν είναι βέβαιο ότι κάτι που θα το αγοράσει σήμερα 1 εκατομμύριο αύριο θα κάνει 1,5.
0: Προφανώς. Παίρνεις και ένα ρίσκο. Προφανώς. Λοιπόν, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή γιατί νομίζω ότι αφορά την ουσία της πολιτικής. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να συζητήσουμε και για άλλες πτυχές του προγράμματος της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πετρακό. Να είστε καλά.
14: Όποτε θέλετε.
0: Καλή σας ημέρα. Χαρικά. Λοιπόν. Ήρθε η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ. Βλέπω έχει βγει από τη φυλακή ο Κασιδιάρης. Δεν πειράζει. Καλή ζωή ευχόμαστε. Δεν θα πολιτευτεί σε αυτές τις εκλογές. Ο νόμος είναι πάρα πολύ σαφής. Υπάρχουν και σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθούμε. Το λέω γιατί βλέπω διάφορα κανάλια τα οποία έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να κάνουν τζάμπα ρεκλάμα στον Κασιδιάρη. Πραγματικά οι επιλογές ορισμένων ανθρώπων ώρες-ώρες είναι τόσο βλακώδεις που εγώ αδυνατώ να καταλάβω. Ενδεχομένως εγώ να είμαι χαζός. Όπως αυτά που άκουγα νωρίτερα τώρα εδώ για το επενδυτικό ταμείο σε σύγκριση με τα κίνητα, μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια σχέδια μελετημένα, θα τα δούμε και στην πορεία. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Βαγγέλης Οπέρης. Γεια σας.
15: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρια ανατμήματα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα στο ύψος της Λένορμαν. Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί προβλήματα και στον καθοδικό άξονα της Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Μποτιλιάρισμα μετά από σύγκρουση οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Απολογούνται σήμερα στον ανακριτή δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ. Στην κριτική που ασκείται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την έλλειψη επαρκών ελέγχων σε ιατρικά κέντρα, απάντησε μιλώντας στον Alfa Radio 989 ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Υποστήριξε ότι από το 2021 έχουν γίνει πάνω από 8.500 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο κ. Πατούλης ανέφερε πως το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί από το εκάστοτε ιατρείο προκειμένου να μην εντοπιστεί κατά τον έλεγχο. Το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπριστικής επίθεσης εξετάζουν οι αρχές για το περιστατικό με τη φωτιά σε όχημα μέσα σε πιλωτή στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Το όχημα κάγει ολοσχερός ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσυκλέτες. Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριακός Πυρακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο κ. Πυρακάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Friedrich Merz, και με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών. Στην ατζέντα βρίσκονται η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και ο δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δις ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026 έναντι στόχου για πλεόνασμα 4,9 δις ευρώ με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνονται στα 49,5 δις. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τιμές του πετρελαίου καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για μια συμφωνία για τον στενό του Ορμούς. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης. Στα 107 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, τα 103 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Στο μεταξύ, νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν. Μπαράζ πυροβολισμών επί της Παναγίας Γρηγορούσης και Κρήτη στο Ζεφύρι τα ξημερώματα. Άγνωστος που επέβαινε σε αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από σπίτι και πυροβόλησε, προκαλώντας φθορές σε αυτοκίνητο. Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ οικογενειών. Στον διεθνή χώρο και πάλι, προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας εκτόξευσε ρωσική φρεγάτα σε διεθνή υδατά ανοιχτά των ακτών της χώρας. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσε η Δανία. Η Ρωσία θέλει να εκφοβήσει και να σπείρει τη διχόνοια. Η δική μας απάντηση είναι να σταθούμε ακόμη πιο ενωμένοι και να ενισχύσουμε την άμυνα της Δανίας και της Ευρώπης, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τη δική της τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και να επενδύσει σημαντικά στην κατασκευή περισσότερων κέντρων δεδομένων, υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Πόσο απέχει η θλίψη από τον ναρκισισμό και τη γραφικότητα? Κανονικά πρόκειται για παράλληλους δρόμους, όμως οι τελευταίες ημέρες αποδεικνύουν ότι οι γραμμές τέμνονται. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο όπου ο Τσέπης, αγάπη μόνο, να δίνει διαδικτυακό ραντεβού για να αποχαιρετήσει το φίλο του, όπως λέει Γιώργο Μαζονάκη. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Εμείς χαιρετίζουμε, μετά από αρκετή απουσία πρέπει να πούμε, το Σταμάτη Καρλούτσο, ο οποίος θα ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιου, εδώ σταθερά, στα ηχητικά, τα επιμελείται, ώστε να βγει μπροστά στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Περής και να αναρωτηθεί μαζί με εσάς τι γίνεται με το επίδομα της ανεργίας. Θα κοπεί, θα περιοριστεί, θα παραμείνει ως έχει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης δηλαδή, ήταν σαφής. Το θέλει να διαρκεί, δηλαδή το επίδομα ανεργίας, μόλις 2 μήνες. Όμως, προσοχή, δεν το είπε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης.
7: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, αν και τις προσωπικές θέσεις, όπως έχετε δει, δεν τις αναπτύσσω, ούτε τις εκφράζω από το βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πρώτον, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, όπως έκανα και στη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της, εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή. Η απάντηση είναι όχι. Δεύτερο, η θέση αυτή όπως συνήθως το έχουμε μάθει πλέον το έργο τόσα χρόνια, Η θέση αυτή, όπως συνήθως το έχουμε μάθει πλέον το έργο τόσα χρόνια, προβλήθηκε μισή.

είναι ο λαγός σταθερός στη θέση του, έτσι. Και μπορεί να λέει ότι δεν υπάρχει στην ατζέντα. Αλλά αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη αξία. Θα σου πω γιατί.

0: Γιώργιο μπανίζει το λαγό, γιατί η ατζέντα ισχύει και φαίνεται από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Βορύδης.
1: Πάτε γύρω γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα, μια ταβέρνα.
2: Μιλάμε,
1: μια ταβέρνα.
2: Ναι.
1: Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα.
2: Ωραία.
1: Σας λένε όλοι δεν βρίσκουν άνθρωπο.
2: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
1: Το λένε αυτό.
2: Ναι, αλλά να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
1: Την έχετε.
3: Έχουμε, λοιπόν,
2: δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό. Ναι.
1: Θα πω. Από την άλλη μεριά έχουμε αυτά τα 100 ανεργία.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα. Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε, και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξης 7%.
3: Κάθονται σπίτι τους εννοείται και παίρνουν το επίδομα.
1: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
1: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
0: Καταλάβατε, δεν θα μαζευτεί μόνο το Ταμείο Ανεργίας, αλλά και διάφορα άλλα όπως τα φάρμακα, τα μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει ατζέντα όμως, έτσι.
4: Τι θα τα κάνεις φιλαράκο τα λεφτά σου.
0: Το βασικό είναι αυτό, τι θα τα κάνεις τα λεφτά
4: σου. Και σπάς το κουμπαρά σου.
0: Δεν έχεις κουμπαρά, από το υπογραφές έκθεση για τα καλά της αποταμίευσης. Κάτι θα υπάρχει μέσα, κατοστάρικα, είναι σε δραχμές. Όχι. Okay.

0: ξεφυλάνε τα λεφτά στις τράπεζες. Δεν θα τα φάνει κληρονόμη. Θα τα φάει το σύστημα που θα φορολογήσει τις καταθέσεις. Έλα Τσίπρας.
1: Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
0: Θα πω κάτι στον Αλέξη. Για να πας στην τράπεζα να καταθέσεις, είναι εισόδημα το οποίο έχει φορολογηθεί.
2: Χαρτιά,
0: αλλά για μιλήσω επιστήμονας της οικονομίας, κάτι θα ξέρει.
2: Και υπολογιστές, λύνει εξισώσεις.
0: Νάτος.
2: Κάνει πειράματα και δοκιμές και ξαναπάλι. Και καταγράφει τις ιδέες

0: τι τρέχει.
1: Έχουμε τη μεγάλη προδοσία της Κέτης Γαρμπή που πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί η Κέτη Γαρμπή έκανε το εξής ατόπιμα. Το λέω και είμαι αγανακτισμένος, έτσι. Βγήκε και είπε, ενώ τραγούδησε μαζί με το Ρέμο, άλλος κι αυτός, τέλος πάντων, βγήκε και είπε ότι ο Ρέμος είναι το καλύτερο παιδί και της μέρας αλλά και της νύχτας. Το πιάσατε υπονοούμενο. Είπε ότι είναι το καλύτερο παιδί της μέρας αλλά και της νύχτας. Αν δεν το πιάσατε, θα σας βοηθήσουμε να το πιάσετε.
2: Γιατί Γαρμπή βρέθηκε ξαφνικά στο στόχαστρο χιλιάδων χρηστών στο Χ. Όλα ξεκίνησαν μετά τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλευρό του και μίλησε για τη βραδιά αλλά και για την πτώση της στη σκηνή. Φράση «Αυτό είναι το καλύτερο παιδί και της ημέρας και της νύχτας» παρερμηνεύτηκε ως πόντα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Η Γαρμπή έκανε μακροσκελή ανάρτηση για να εξηγήσει τα λόγια της και έκλεισε τα σχόλια. Πολλοί χρήστες πρόλαβαν να τη σχολιάσουν σκληρά, βλέποντας ακόμη και θεία δίκη στην πτώση της.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Γι' αυτό έπεσε, γιατί άφησε το υπονοούμενο, το φρικτό υπονοούμενο της πόντα για τον Μαζονάκη. Να την καταδικάσουμε, ας τον καλό.
4: Μια μάνα,
1: ναι, πάει τώρα να την γλιτώσει ότι είναι μάνα. Όταν έκανες αυτές τις δηλώσεις, κυρά μου, δεν το σκέφτηκες.

0: το τραγούδι το έχει αφιερώσει κάποιος πολιτικός αρχηγός σε κάποιον άλλον. Δηλαδή είχαμε ακούσει το Μητσοτάκη που είπε για τα... Τι τραγούδι είχε βάλει? Α, ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Μετά απάντησε ο Τσίπρας, αυτό έλειπε. Και είπε για τα δαχτυλίδια. Βαρουφάκης έχει κάνει τίποτα σχετικό? Για κάτσε να δω. Έχει κάτι να προτείνει? Playlist ο Γιάννης.
1: Εσείς θέλω λοιπόν να αφιερώσετε ένα τραγούδι στο Μητσοτάκη, ένα στον Ανδρουλάκη και ένα στον Τζιπρέο, όπου θέλετε.
2: Τώρα πρέπει να ανοίξετε το jukebox.
3: Πειράζει να αφιερώσει ένα σε όλους αυτούς.
1: Το καλύτερο.
3: Και όχι εκ μέρους του Μέρα 25, αλλά νομίζω εκ μέρους όλων.
1: Για πείτε.
3: Θυμάστε την Αλυσμόνη, τη Μαρία Δημητριάδη να τραγουδάει Θάνο Μικρούτσικο?
1: Ναι.
3: Πώς ήταν ο στίχος? Υπαλληλίσκοι φοβισμένοι, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Τους έχετε βαρεθεί δηλαδή?
3: Νομίζω ο λαός.
1: Ποιοι είναι οι πολιτικοί?
3: Μου είπατε να αφιερώσω ένα τραγούδι.
2: Ένα κοινό δηλαδή.
3: Σε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα.
1: Το αφιερώνω το σε
3: όλους. Υπαλληλίσκοι φοβισμένοι, τους έχω βαρεθεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Γιάννη, τρεις κουβέντες ήτανε. Τη μία δεν έκανες λάθος. Φοβιτσιάριδες λέει, όχι φοβισμένοι. Εγώ θα αφιέρωνα στη σχέση μεταξύ Βαρουφάκη και Αλέξη το τραγούδι αυτό.

0: Μανούλα, η Αφροδίτη Μάνου. Α, αδελφή της Μέρης Δημητριάδη, θέλω να σου πω.
1: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα και αγύριστο κεφάλι.
0: Της λέει ότι είναι αγύριστο κεφάλι και γκρινιάρα.

0: διαταξή.
1: Αφροδίτη Μάνου, η οποία έκανε και μια δήλωση για τον Μαζονάκη. Γεμάτη ευαισθησία και ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Δηλαδή δεν τον ξέρω, ούτε αυτόν, ούτε τι έχει τραγουδήσει. Ζούσε αλλού, σε γυάλα, κάτι. Και είπε ότι ο θάνατος του Μαζονάκη και αυτά τα οποία ακολούθησαν. Πόσο άλλαξε ρε Αφροδίτη. Ήτανε το τελευταίο καρφί στις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς τροβαδούρων για κάτι διαφορετικό. Μιλάμε ότι το έχουμε χάσει. Πώς έχει φανατιστεί τόσο και η Αφροδίτη Μάνου. Πάλι καλά που δεν την είδαμε στην κηδεία του Μαζονάκη να βγαίνει και να φωνάζει ντροπή σας που ήρθατε εδώ. Αλλά ανταυτής βρέθηκε εκεί η κυρία Λουκά.
2: Οι παπάδες θέλουν σύρμα που έδωσαν την άδεια. Ντροπή. Ντροπή στους παπάδες που έδωσαν την άδεια. Θέλουν σύρμα. Ντροπή τους. Ο Μαζονάκης είναι ναρκωμανής. Άρρωστος ανώμαλος. Και η άρρωστος ανώμαλος είναι του σαταλάτου διαβόλου. Αυτό που γίνεται είναι άσχημα. Αυτό που γίνεται είναι βλαστημία, είναι αμαρτία. Δεν είναι σωστό, βρωμίζανε την Εκκλησία. Την βρωμίζανε. Αυτός ο σατανάς, ο Μαζονάκης.
1: Άντε, με το καλό την επόμενη φορά να πάρει μαζί της την Αφροδίτη Μάνου. Να τα πούνε, να τους δείξει και τηλεόραση. Ήταν η κυρία Λούκα. Λουκά, Λούκα. Πώς τη λένε, παιδιά.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Άκου την προσφορά μας. Έχουμε φτιάξει ένα τηλεφωνικό κέντρο όπου περιμένουμε να επικοινωνείς, να μας πεις και εσύ τη γνώμη σου για διάφορα πράγματα ή να μας προτείνεις κιόλας. Βεβαίως, 212-212-4800. Έχουμε και email για σας του γραπτού τύπου onerpapakialfaradio989.gr και έχουμε και το Viber 6947-989-989. Επίσης έχουμε τρένο. Και ξέρετε ότι γύρω από τα τρένα έχουν στηθεί διάφορα πράγματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει, μας έχουν θλίψει, μας έχουν καταστρέψει, γιατί δεν ήταν καθόλου ευχάριστα, το αντίθετο. Αλλά παρόλα αυτά, το παράδειγμα του τρένου το χρησιμοποιούν αυτοί που δεν έπρεπε. Δηλαδή, πες ότι εσύ είσαι νέος δημοκράτης. Θα μιλήσεις για την κατάσταση της Ελλάδας χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την πορεία των τρένων. Θα πρέπει να έχει ξεφύγει.
6: Η χώρα πάει τρένο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από ένα μήνα σκοτωνόμαστε στα κανάλια με την αντιπολίτευση και τα λέγατε και εσείς με αυτά. Γιατί αποφάσισε ο Μητσοτάκης να πληρώσει ταχύτερα το δημόσιο χρέος. Θυμάστε τη φασαρία που γινότανε για 13 δισεκατομμύρια. Έχετε δει τι γίνεται στις αγορές ομολόγων τις τελευταίες μέρες?
7: Τι γίνεται?
6: Να έχετε δει.
7: Έχουμε δει, έχουμε πάρει χαμπάρι, βεβαίως έχουμε δει.
6: Τώρα που βλέπετε πού πάνε τα επιτόκια παγκοσμίως και τι δυστυχώς προβλέπετε.
7: Θα πάνε κι άλλο.
6: Μήπως τελικά ήταν καλή ιδέα που πληρώσαμε το χρέος μας?
7: Να το πληρώσουμε.
6: Μήπως κατήξει ο Μητσοτάκης.
7: Εντάξει.
6: Δηλαδή, ούτε αυτό δεν είχαν καταλάβει. Ότι η κίνηση του Μητσοτάκη να πληρώσει ταχύτερα το χρέος οδήγησε την Ελλάδα σήμερα που στην παγκόσμια αγορά ομολόγων γίνεται. Δεν πάω από τη λέξη τηλεόραση, καταλαβαίνετε ποια εννοώ. Εμείς να είμαστε προστατευμένοι στη γωνία μόνοι μας και όλοι οι άλλοι να είναι καλύτεροι.
7: Το πετρέλαιο το έχετε δει που είναι? Τη βενζίνη την έχετε δει που είναι? Έρχεται βαρύς μαύρος χειμώνας.
6: Πάμε λίγο τα σοβαρά.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Πάει τρένο η Ελλάδα. Έχει ξεφύγει. Έχει φύγει μάλλον το τρένο από το σταθμό. Το έχουμε χάσει. Και ίσως να ήταν καλό, γιατί τα τρένα δεν είναι και πολύ ασφαλή εδώ που τα λέμε.

0: πρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει να μιλάνε για το τρένο. Και ο Τσίπρας δεν μπορεί να μιλάει για μουσαμάδες, έτσι δεν είναι? Ή μάλλον μουσιαμάδες, καλό. Παρόλα αυτά βγαίνει και όχι μόνο θυμάται τους μουσαμάδες, τους παρουσιάζει όταν είναι κάτι καλό σε σχέση με το χειρότερο.
1: Βρήκε ως επικοινωνιακό τέχνασμα τα εγγένεια ενός σταθμού, όχι του μετρό. Τους περίφημους μουσαμάδες. Τους μουσαμάδες αυτούς τους πληρώσατε ως Θεσσαλονικής 4 ολόκληρα χρόνια, όπου δεν είχατε μετρό, και το ελληνικό δημόσιο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε καθυστερήσεις που πήρε η εταιρεία, διότι το ελληνικό δημόσιο ήταν υπεύθυνο για αυτές τις καθυστερήσεις. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ όμως, κύριε Στολή, θα σας πω κάτι ακόμα το οποίο είναι κρίσιμο. Μπορεί να με κατηγορούν ότι εγγενίασα ένα σταθμό, ενώ δεν είχε εγγενιαστεί, ενώ δεν ήταν έτοιμο το μετρό. Εγώ ως πρωθυπουργός δεν πήγα ποτέ να παίξω με τα ζητήματα ασφάλειας. Δεν είχα προγραμματισμένα εγγένεια την επόμενη μέρα του εγκλήματος των Τεμπών, όπως είχε ο κ. Πρωθυπουργός, εγγένεια εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Δηλαδή από τη στιγμή που υπήρχαν τα Τέμπη, εντάξει, τι έγινε που εγγενίασε κάτι μουσαμάδες? Αχ. Παρ' όλα αυτά να το ψηφίσουμε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Γιατί έχει ωραίο τραγούδι. Γιατί είμαστε φιλόμουσοι. Γιατί έτσι ψηφίζουμε, έτσι γουστάρουμε.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καλούτσος παρών, ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου παρούσα. Τα ηχητικά τα επιμελείται ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Και λέω να καλέσουμε έναν άνθρωπο που ξέρει από πολιτική, που μπορεί να αναλύει τα εκλογικά αποτελέσματα, να προβλέπει τον νικητή απλώς μελετώντας αριθμούς. Είναι ο γνωστός εκλογολόγος ο κύριος Δρυμιώτης. Για όλα έχει μιλήσει. Θα κάνει και μια τοποθέτηση για το Λένιν. Τώρα, όταν ξεκινάει ο Δρυμιώτης μια συζήτηση για το Λένιν, πού πιστεύετε ότι θα καταλήξει? Όχι, πού πιστεύετε, μην μου πείτε στο Μητσοτάκη.
3: Και ο Λένιν, όταν τον ρωτήσαν γιατί ταξιδεύει πρώτη θέση, του είπε ότι μετά την Επανάσταση όλοι θα ταξιδεύουν πρώτη θέση. Δεν ήταν εναντίον των πλουσίων, ο Λένιν. Απλούς, αλλά η παρεξήγηση έγινε ως εξής. Επειδή δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι πλούσιοι, έτσι, για να γίνουμε όλοι ίσοι πρέπει να γίνουμε όλοι φτωχοί.
4: Είχε πει και τη φράση «καλός είναι ο καπιταλισμός, αλλά έχει λίγες πρώτες θέσεις».
5: Yeah.
6: Έτσι. Έτσι, έτσι.
5: Λοιπόν, πες μου κάτι τώρα, Αντρέα, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Κοιτάζοντας...
3: Επειδή το περιουσιολόγιο τα ολοκληρώσουμε, δεν είναι καινούριο. Ήτανε στις πρώτες δηλώσεις, στις προγραμματικές δηλώσεις που έκανε το 2015 ο Τσίπρας.
5: Ναι, ισχύει.
3: Μάλιστα είχε πει τότε ο Τρίφωνο Αλεξιάδης ότι όποιος δεν δηλώσει και τα μετρητά του θα τα χάσει και τις θηρίδες. Και έγινε το μεγάλος κακός με τις θηρίδες.
5: Έτσι.
3: Λοιπόν, τα γράφω όλα σήμερα στο...
5: Αντρέα, πες μου κάτι, πες μου κάτι. Κοιτάζοντας, τελειώνοντας το κύκλος της ΔΕΘ, πολιτικά, εσύ ποιος νομίζεις ότι έχει βγει κερδισμένος από αυτό?
3: Προσέξτε, πρακτικά ο Μητσοτάκη.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ποιος να το περίμενε ότι θα καταλήξει αυτό το συμπέρασμα, έτσι? Μελετώντας αριθμούς πάντοτε. Αλλά πέρα από αναλυτής, είναι και στιχουργός, έχει γράψει και αυτό το τραγούδι.

0: ότι θα μπορούσα να το πάρετε και για γλύψιμο αυτό το τραγούδι, αλλά όχι, θέλουμε να κρατήσουμε ισορροπίες.
1: Κάθε στιγμή με καρδιά καθαρή και σιωπή.
0: Αφού ακούσαμε το τραγούδι που τιτλοφορείται Ο Κυριάκος, να ανοίξουμε τη βεντάλια των πολιτικών αρχηγών και να πάμε, λέω, στην κυρία Λατινοπούλου. Έλα, Αφροδίτη μας!
2: Τι έμαθα, μίλησε για μένα ο Ρέμος.
3: Ένα πολιτικό πρόσωπο να έκανε εδώ να μας. Μόνο ένας. Ποιος? Μόνο η Λατινοπούλου θα έκανε εδώ μαζί μας. Ναι, με τους τζίξι κίνγκ, δηλαδή μόνο αυτή θα μπορούσε να έκανε. Δεν θα έκανε θα τέριαζε, πιστεύω. Η Αφροδίτη, όπου κι αν είσαι, έπρεπε να σπουδάσει το δίπλα.
2: Αντώνη, θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά δεν ήρθα ως ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί το συγκρότημα ονομάζεται Gypsy Kings. Εάν λεγόταν Ρωμά Kings ή αν με το ονομαστεί σε Ρωμά Kings, με πολύ χαρά να έρθω. Μην μας πουν και ρατσιστές. Κατάλαβες.
0: Αυτή ήταν η Αφροδίτη. Την οποία πώς την είχε πει ο άλλος. Τσιγκάνα. Ζίγκαρα.

0: ρε παιδιά, στους καταβλισμούς των ανθρώπων που παλιά τους λέγαμε τζίγκαρα. Υπάρχουν διάφορες φήμες ότι υπάρχουν όπλα, ναρκωτικά και τέτοια. Αντί να υπάρχουν φήμες, λέω να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν σε καταβλισμό. Να δούμε τι κλίμα υπάρχει και έχουμε βρει έναν άνθρωπο που θα μιλήσει ειλικρινά.
1: Εδώ στη Νέα Ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε πολύ καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν πιστόλια.
2: Υπάρχουν.
1: Σε παρακαλώ.
3: Ας το μιλάει αυτός.
1: Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχουν τίποτα. Εδώ στη Νέα Ζωή είμαστε όλοι ίσοι. Γιατί είμαστε καλά παιδιά.
2: Υπάρχουν ναρκωτικά.
3: Εντάξει, και μας πιστέψανε. Εντάξει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, είναι παράδεισος. Γύρω από το θείο, όπως τον είπανε που μιλούσε, είχαν κάποιες ενστάσεις, αλλά εντάξει. Παραμένουμε στο κλίμα. Νάτος και ο Στέλιος Καζατζίδης έρχεται εδώ με την κιθαρίτσα του.

0: πράγματα έχει περάσει, παιδιά, αυτός ο Χατζηδάκης. Δηλαδή το αχ που βγάζει πηγαίνει μέσα από την ψυχή του. Παλιά οι τσιγκάνοι είχαν πελατεία γιατί λέγανε το χέρι. Δηλαδή όχι το χέρι ολόκληρο, την παλάμη. Κοιτούσαν την παλάμη και σου λέγανε σε τρία τέρμινα γράμμα θα πάρεις. Μπορούσαν να βλέπουν τις γραμμές της ζωής, πότε θα παντρευτείς, από την παλάμη. Παλαιομοδίτικα όλα αυτά. Τώρα μπορείς να δεις τι συμβαίνει, ποιος είναι ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου, όχι από την παλάμη του, αλλά από τα δάχτυλα.
1: Μπορεί να μην το πιστεύεις, αλλά σύμφωνα με μια αστρολόγο που άκουσα, κάθε δάχτυλο του χεριού μας συνδέεται ενεργειακά με κάποιο πλανήτη. Όταν φοράμε λοιπόν δαχτυλίδια, ανάλογα σε ποιο δάχτυλο τα φοράμε, τραβάμε λίγο από την ενέργεια αυτού του πλανήτη πάνω μας. Θα στα πω πάρα πολύ γρήγορα για να ξέρεις που θα φοράς τα δαχτυλίδια σου. Ο αντίχειράς σου συνδέεται με τον Άρη. Όταν φοράς δαχτυλίδι λοιπόν, ο Άρης είναι δύναμη, εγωκεντρισμός. Όταν φοράς λοιπόν δαχτυλίδι σε αυτό το δάχτυλο, σημαίνει ότι μπουστάρεις πάρα πολύ, ενεργοποιείς την αυτοπεποίθησή σου, αλλά μερικές φορές και την ξεροκεφαλιά σου. Ο δείχτης ταυτίζεται με τον ηγέτη Δία. Τι σημαίνει? Ότι μπουστάρεις τις ηγετικές σου ικανότητες, όποιες έχεις, αν έχεις, έστω και λίγες, αλλά και λίγη από τη σοφία σου. Το μεσαίο δάχτυλο που θα αποφεύγω να φορά δαχτυλίδια συνδέεται με τον Κρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε βάζει να δοκιμαστείς πάρα πολύ με σκληρό τρόπο και σε προκαλεί πραγματικά σε δοκιμασίες που δεν τις θέλεις πραγματικά.
0: Ποτέ μην κάνετε κινήσεις με το μεσαίο δάχτυλο επομένως, γιατί παραπέμπουν στον Κρόνο, παιδιά. Μην βάλετε ποτέ δαχτυλίδι στο συγκεκριμένο δάχτυλο. Γιατί κάθε δάχτυλο του βάζει δαχτυλίδι και τραβάει πλανήτες. Αν σου πούνε να σου δίνω αυτό το δαχτυλίδι, αν το βάλεις στο μεσαίο δάχτυλο, όχι. Πες πάρ' το πίσω. Δεν το θέλω.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι είναι αυτά που ζούμε. Αποφυλακίστηκε από ό,τι βλέπω ο Ηλίας Κασιδιάρης, έκανε και δηλώσεις. Είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, περίπου όσο οι σωματοφύλακες που ήταν γύρω του, καμπόσι δηλαδή. Και το πρώτο που είπε είναι χαιρέτησε τη νίκη του AfD στη Γερμανία, όπου οι οπαδοί του AfD έτσι έκαναν μια βόλτα περιπολία και βλέπανε τον Κασιδιάρη, του λέγανε γύρισε στο Μαρόκο, αλλά εντάξει όλα μπορούν να συμβούν. Μερικά από αυτά τα σκέφτεσαι και εσύ και θέλεις να τα πεις. Όπως ο Γιώργης. Τι γίνεται Γιώργη? Καλημέρα λέει κύριε Βαγγέλη. Λέει το κοινωνικό προτσές δεν μπαίνει στην πλήση. 29 διαφορετικά απορριπαντικά δοκίμασε και δεν αντιστέκεται. Και ρωτάει και τον Ντέφι ποιος θα το κρατάει τώρα που οι αγορές θα ξαναχορέψουν. Εντάξει, ο γνωστός. Όποιος είναι οργανοπαίκτης σε συγκεκριμένη, με συγκεκριμένη ειδικότητα, τον εμπιστευόμαστε. Εμπιστευόμαστε και τις δυνατότητες που σου δίνουμε προκειμένου να επικοινωνήσουμε. 212-214-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το email onair@alfaradio989.gr. Σε περιμένουμε, έτσι. Ή στο Viber 6947-989-989. Τα μεγάλα μέτωπα που δίνει ο εθνικός χώρος, δηλαδή ο χώρος των κομμάτων που είναι γύρω από την ιδέα της Ελλάδας, είναι ο Ρέμος. Ο Ρέμος μετά την πρόκληση που έκανε και ο Θεός τον τιμώρησε με τον κατακλυσμό που έστειλε με το άγαλμα του Αλεξάνδρου, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, εκεί δίνεται η μάχη αυτή τη στιγμή και έχουμε πολλούς εκπροσώπους του κόμματος Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος έχει ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη όπου βγαίνουν διάφοροι παραγωγοί και ανοίγουν μέτωπο. Μέτωπο όχι στην Τουρκία και τέτοια, μην φανταστείτε. Όχι, κατά του Ρέμου.
2: Πες για το Ρέμο, πες για το Ρέμο. Τι να πω για το Ρέμο, αδερφέ. Ο Ρέμος συναντήθηκε, σου λέω, πριν δύο χρόνια στο local. Σου λέω και μαγαζί στη γωνία εδώ στη Θεσσαλονίκη με το Μητσοτάκη και φάγανε μαζί. Είναι σαν αυτό που είχε πει ο Αυτιάς, μου πάει πιο πολύ η φανέλα της εθνικής στο εξωτερικό. Τώρα λέει θα τραγουδήσει για τελευταία φορά, είναι η τελευταία του συναυλία. Έκανε μια σκηνή πάνω στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου χωρίς να σέβεται την ιστορία, μόνο και μόνο για το δικό του εφετσιλίκι. Και ήρθε τώρα ο Ρέμος να μας πει τι, αν και μαθαίνω ότι θα είναι σε σχήμα με τη Δύση του χρόνου. Δηλαδή τι, καμία ουσία, καμία προστασία, τίποτα. Άμα, Ρέμο, άκουσέ με, πάρε μια σκάλα και ανέβα πίσω στο άλογο με το Μέγα Αλέξανδρο και τραγούδα. Πάρε μια σκάλα που κανένας δεν σου λέει τίποτα, ρε φίλε, έχεις τα κονέ, έχεις τους φίλους, συναντήθηκες με τον Πρωθυπουργό, έφαγες το Μητσοτάκι, ζάχαρη, άκου εμένα που σου λέω, θα κάνει πάταγο. Πάρε μια σκάλα, κούμπος την πάνω στο άλογο του Μέγα Αλέξανδρου. Στο Βουκεφάλα πάνω ρε και ανέβα από πίσω, πάρε και ένα σπαθί και τραγούδα με το σπαθί από τη μία και με το μικρόφωνο από την άλλη. Ο ένας κατέκτησε ακόμα και μέχρι τις Ινδίες έφτασε, ολόκληρη αυτοκρατορία. Και εσύ εδώ πέρα έχεις χρέη και τρέχεις δεξιά και αριστερά και λες για τα χρέη σου. Γίνεται να είστε καβάλα στο ίδιο άλογο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Από ό,τι κατάλαβα, του προτείνει να ανέβει πάνω στο Βουκεφάλα και μετά τον ρωτάει, μα γίνεται να είσαι στο ίδιο άλογο. Με το Μέγα Αλέξανδρο που πήγε Ινδίες, ενώ εσύ ούτε αν είναι δικό δεν έχεις τραγουδήσει. Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά μένουμε στον πατριωτικό χώρο, έτσι. Παιδιά, έλα, πάμε όλοι μαζί.

0: που μας τη λέει και έχετε δίκιο. Κάνουμε αυτοκριτική. Τι έχει συμβεί περί τις τελευταίες μέρες, μας λέει. Δεν λέω το επώνυμο του, μόνο επώνυμο του. Αντύχησαν τραγούδια. Γιατί δεν λέτε πια για τη Σοφία Βούλτεψη. Ρε, όντως την έχουμε ξεχάσει. Φαντάζομαι ότι έχει ηρεμήσει, ε. Όχι.
1: Γιατί πρέπει να τυπάσει μια εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση έκανε αυτά που είπε ότι θα κάνει. Είπε ότι θα αυξηθεί το εμπορικό ισοζύγιο κατά 9%.
2: Τι λέει,
1: είπε ότι θα αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος κατά 40%. Είπε ότι θα αυξηθεί πληστηριασμού.
2: Όχι, γιατί για να τελειώσει με το ψέμα.
1: Όχι, να τελειώσουμε με πόσα φάγατε. Να συζητήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να συζητήσουμε τι έγινε στι υποκλοπές. Να συζητήσουμε τα ΕΛΤΑ. Να συζητήσουμε τα σπιτάκια να να συζητήσουμε πώς θα πάνε και τα αφήσει πόμολο. Έχετε αφήσει πόμολο. Μη θα βρούμε πόμολο. Η Νέα Δημοκρατία όταν βγήκε ξέραμε ότι θα αφήσει το 3ωρο. Ξέραμε ότι σε όλα τα επίπεδα θα πάμε 40 χρόνια πριν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι σταθερό ζευγάρι πλέον, έτσι, Αντωνοπούλου με τη Σοφία Βούλτεψη. Όλες οι εκπομπές τις κάνουμε προκειμένου να γίνει φασαρία. Οι οποίες ξεκινάνε, αχ, τι κάνεις, μια χαρά, και μετά πλακώνονται.

0: Λοιπόν, δεν είναι υψηλό πράγμα αυτό που θα σας πω, αλλά κοιτάζω ότι έχουμε ασχοληθεί με όλα τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή. Δηλαδή, είπαμε για τον Τζίπρα, είπαμε για τη Νέα Δημοκρατία, είπαμε για το Πασόκ, είπαμε για την Λατινοπούλου. Δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, αλλά στην Ευρωβουλή. Είπαμε για το νέο κόμμα Τσίπρα, το οποίο επίσης δεν εκπροσωπείται. Δεν έχουμε πει για την πλεύση ελευθερίας κάτι, να πούμε. Να πούμε, ήταν λάθος. Εκπρόσωπος της πλεύσης ελευθερίας είναι η ίδια, πρέπει να πούμε, η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας. Αλλά ξέρουμε και τον κύριο Πιμπίλα, ο οποίος έχει εκλεγεί. Τον έχουμε εδώ, θα του πάρουμε μια σύντομη συνέντευξη. Σπύρο, τι έχεις να πεις για το θέμα της ανεργίας που ξαφνικά το είδαμε στην επικαιρότητα ξανά?
1: Από μικρό παιδάκι έβαζες κρέμες δηλαδή στο πρόσωπο?
2: Πάντα. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να κοιμηθώ με μακιγιάζ στο θέατρο, ας πούμε. Με τις λοσιόν, με τις κρέμες ματιών, προσώπου, λαιμού και σώματος φυσικά. Καταρχήν δεν έχω πιει ποτέ ποτά. Ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Δεν έχω δοκιμάσει καμία ουσία. Δεν έχω καπνίσει ποτέ παρά μόνο σε ρόλους. Καφέ πίνω σπανιότατα, κυρίως στις κηδείες. Δεν έχω καφέ σπίτι μου και ζάχαρη. Γενικά φροντίζω πάρα πολύ τον εαυτό μου. Δεν τρώω πολύ κρέας. Δεν είμαι vegan, γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος. Τρώω πάρα πολλά όσπρια, πάρα πολλά λαχανικά, φρούτα. Και έτσι έχω καλή υγεία. Έχω να αρρωστήσω 40 χρόνια. Ούτε πυρετό δεν έχω.
1: Και είσαι και χειμερινός κολυμβητής.
2: Και είμαι και χειμερινός κολυμβητής. Ούτε κορονοϊός με βρήκε. Όλοι οι άλλοι ήταν γύρω μου άρρωστοι. Εγώ έτρεχα στα σπίτια να βοηθήσω. Πες μου γιατί
0: να σε. Κάτσε. Σπύρο, γιατί δεν μας τα λες καλά? Και η αγάπη δική μας. Μας λες ότι δεν πίνεις καφέδες και ότι πίνεις καφέ μόνο στις κηδείες. Επομένως πίνεις πολλούς καφέδες. Γιατί βλέπω κάθε μέρα σε κάπου είσαι, σε ένα σχετικό ίδρυμα. Ακόμα.

0: Ξέρετε ότι ο Μπιμπίλας είναι κατευθείαν απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το έχει πει και ο ίδιος, γιατί μοιάζουν παιδιά εκπληκτικά. Μα νομίζω ότι είναι τάλε κουάλι, δηλαδή ότι τους χώρισαν από την Κούνια. Ίδιοι. Και ο Γιώργης ρωτάει, μήπως ξέρουμε πού γεννήθηκε η μάνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όχι, θα σου πω για την αδερφή του, που ήταν Γοργόνα. Δεν θα σωπαίνει η ιστορία. Και όπως είπε ο αγαπημένος μας ο Σπύρος Μπιμπίλας, όντως είναι αγαπημένος και συμπαθέστατος. Φροντίζει πάρα πολύ τον εαυτό του, φροντίζει και τα μαλλιά του, φαντάζομαι. Είναι πολύ βασική τοποθέτηση κάθε πολιτικού άντρα να μας μιλάει για τα μαλλιά του. Και δεν είναι μόνο ο Σπύρος.
1: Επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε, τρελαδό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ευτυχώς, παιδιά. Τι ωραία.

0: Αλφα 94 κομμέτα. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
7: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε? Με ένα τηλεφώνημα.
10: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
11: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
12: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
13: Αλφα 94,7.
14: Άνεση και λειτουργικότητα.
15: Αισθητική και ποιότητα.
14: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
15: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
14: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
15: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
14: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
15: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
15: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
14: Με λισότοπος Καστοριάς.
15: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
14: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
16: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
17: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα είμαι εδώ.
1: Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπεις και όχι στο

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
1: Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Αλφα 94,7.

καναλί. Πάει και αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά.

έπλυνταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρες τα ζωή.

0: Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-386892.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
0: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Παραδοσιακή αισθητική, Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριά Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.

0: Αλφα 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
6: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την. Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Α 94,7.

0: Wait, hold up, stop.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
7: Από τι έφυγε?
8: Από πατατάκια.
9: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα.
8: www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
12: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ? Με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα ετησιακή ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
11: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94κομέτα. Α94κομέτα.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

ξημερώνει πάλι, μαδιανό κεφάλι. Από το αλκοόλ είμαι πάλι γκολ, είμαι μαύρο χάλι. Ξημερώνει η μέρα,

μια ζωή σαν άλλη. Σπάει ο τσαμπουκάς, όλα είναι κάς, προσπερνάν κι άλλοι. Ξημερώνει κιόλα.

0: Αλφα 94,7.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Μαμά! Πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
7: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
6: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
7: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
8: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
9: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
11: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
12: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
3: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά, θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: Dreamteam.org.gr.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94 κομμέτα.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

άφησε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μάκη.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.